Πέτρο. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάτι.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Κοσμοράδιο. Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πόλη σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Αυτές οι χώρες προκλήθηκαν από το δεύτερο ημιτελικό.
8: Του Τσέχου ψιλομπαρούφα μου φάνηκε.
7: Ναι.
8: Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
7: Έχει καλή φωνή όμως.
8: Πολύ ωραία φωνή έχει. Αλλά ας πούμε η Ελβετία που κόπηκε. Mm-hmm. Ωραία φωνή, αλλά μάπα ήταν και αυτό. Αυτά που κόπηκαν, καλά κόπηκαν μου φαίνεται. Βγαίνουν τα παιδιά από το Eurovision Fan και λένε έτσι ωραία πράγματα και αυτά. Και βγαίνω και εγώ και λέω μπαρούφα. Δηλαδή βγαίνω και τώρα, εγώ τώρα και.
7: Να μιλήσουν οι ειδικοί έτσι.
8: Πάει ο Δαβίδ στο γιατρό. Γιατρέ, βγήκε όμως μου. Το παντάει ο γιατρός. Καλά να περάσει. 50 ευρώ όμως,
7: Να μην πηγεί πες.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Να τη Δευτέρα, 18 του Μάη, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Έτσι ακριβώς, Δευτερούλα, καινούργια εβδομάδα, καινούργιες εμπειρίες.
1: Εμπειρίες πολλές θα γίνουν και αυτή την εβδομάδα. Αν θέλετε να τη ζήσετε και εσείς, θα πρέπει να μας συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή μέχρι και τις 11.
2: Συντροφεύστε μας.
1: Είμαστε
2: λοιπόν
1: μια ωραία συντροφιά. Θα μπορούσε, ορίστε, προχθές που λέγαμε για όνομα ραδιοφών, συντροφιά.
2: Συντροφιά. Λίγο παππουδέ μου κάνει συντροφιά.
1: Συντροφιά 100,3.
2: Ενώ ο τρανζίστορ είναι τρανζίστοράρα. Ο Γιώργος και η Μάγδα είναι τα πρωινά στο Καρντάσια.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σαββατοκύριακο έχουμε Eurovision και ένα και τ' άλλο. Θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά, να επανέλθουμε σε λίγο να τα αναλύσουμε όλα, εντάξει.
2: Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι, βεβαίως.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, λέει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Με μελαγχολεί λίγο αυτό το τραγούδι, διότι δεν υπήρχε αγάπη στο πρόσωπο του Γιώργου Σαμπάνη. Που πολύ κρίμα, είναι καλό παιδί.
1: Τι έπαιδε δε Σαμπανάκο, ποιο δεν πήραξε ρε Σαμπανάκο.
0: Πολύ κρίμα τώρα, έτσι να βγαίνει και να τα τραγουδάει, δεν μ' αγαπούσες. Δηλαδή δεν πειράζει. Πάμε για άλλα, Γιώργο. Πάμε για άλλα. Δευτέρα είναι σήμερα, κάνουμε νέες αρχές.
1: Πιο καλά και πιο μεγάλα.
0: Εφρόσιος, Εφροσία, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνή ημέρα μουσείων, Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια μέρα πορφυρίας. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, ο νικητεράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας το 1821. Στο 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές της περιοχής εκεί. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμήσεις του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Το 1910 σαν σήμερα ο κομμωτής του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Ρε, ποια χρονιά θα μας έρθει και θα πέσει πάνω μας, δεν ξέρω.
1: Πω, εντάξει, μου φαίνονται εμένα αυτά πολύ έτσι μακρινά, δεν...
0: Τέλος, το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σαρλ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν εδώ στην Ελλάδα, τιμή μας.
1: Και του κάνανε και αεροδρόμιο.
0: Βεβαίως, και αεροδρόμιο και στάσιμετρο. Ναι. Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του στην Ελλάδα, βγήκε και μίλησε στο κοινοβούλιο. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1897 γεννήθηκε αυτός. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, με την γνωρίζετε. Τέλος του θανάτου σαν σήμερα από την ζωή φεύγει ο Ιαν Κέρτις, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Ναι. Love will tear us apart. Το τραγούδι που το ξέρουμε.
1: 6 και 11 ξημέρωσε. Τι να, νωρίς. Δηλαδή θα φεύγουμε από τα μπουζούκια και θα είναι μέρα. Ναι. 20 και 29 θα ανοιχτώσει. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο ρολόι χειρός για άνδρες έγινε δημοφιλές στο στρατό. Ήταν πιο πρακτικό από το ρολόι τσέπης.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες, οπότε έτσι κάποιος εξυπνούλης το έβαλε στο χέρι.
0: Μπράβο.

0: Ναι, επιτυχία από Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.
1: Ίσως αύριο να είναι αργά.
0: Δεν μ' αρέσει αυτή η αναβλητικότητα. Τι αύριο, σήμερα, τώρα, εδώ και τώρα.
1: Τώρα, εδώ και τώρα, ξύπνα, ήρθε η ώρα. Τι πάθαμε ρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας και πάλι.
1: Τι πάθαμε ρε παιδιά.
0: Έπρεπε να το περιμένουμε.
1: Από πού?
0: Που το πουλούσαν το τραγούδι, είναι νούμερο ένα. Νούμερο
1: παιδιά,
0: ένα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Στις καρδιές μας μπορεί.
1: Όχι στις δικές μας μόνο. Ο κόσμος,
0: ναι,
1: ψήφισε το τραγούδι του Ακύλα πιο πολύ από το τραγούδι της Κλαβδίας.
0: Της Κλαβδίας.
1: Ο κόσμος, βέβαια.
0: Ναι.
1: Σαν ψήφους από τον κόσμο.
0: Έκτο βγήκε στον κόσμο.
1: Βγήκε έκτο. Της Κλαβδίας είχε βγει πιο κάτω,
0: πιο κάτω
1: και το ανέβασαν οι επιτροπές.
0: Οι επιτροπές
1: μας χαντάκωσαν.
0: Επιτροπές, τίποτα.
1: Μας χαντάκωσαν.
0: 12η οι επιτροπές μας
1: έβαλαν. Δηλαδή τίποτα δεν άρεσε. Αυτή η Βουλγαρία. Αχ, θα τη φάω τη Βουλγαρία. Η Μπαγκαράγκα μ' άρεσε η Ντάρα.
0: Ναι.
1: Και σε σχέση με άλλους, καλύτερα που το πήρε η Ντάρα. Αλλά ούτε ψήφο, τίποτα.
0: Δεν τους άρεσε. Δηλαδή, δεν τους άγγιξε. Φέρνει το
1: καλά. Σου λέει, θα μας φάνε την πρωτιά.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε να μην τους ψηφίσουμε εκ του πονήρου.
0: Για του χρόνου, συμβουλή μου, κόψτε αυτές τις χαζομάρες. Ναι. Φέρτο, κάντο.
1: Ναι, καλά, τόσο καιρό. Κραυδία. Όλοι τα λέγατε. Και τώρα ξαφνικά εκ του αποτελέσματος όλοι βγήκατε να κράξετε τον Ακύλα.
0: Θέλουμε ένα τραγούδι σαν τη Παπαρίζου. Τέτοια στόφα τραγούδι. Αυτά τα τραγούδια κέρδισαν τελικά στην Eurovision.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, είχε πολλά, ναι, τέτοια. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, πόσες φορές βλέπεις ένα κορίτσι με τον κόλο έξω και δύο-τρεις χορεύτρες πίσω να χορεύουν.
0: Μπράβο.
1: Πού είναι η πρωτοτυπία?
0: Eurovision, αυτό είναι Eurovision.
1: Α, καλά, κατάλαβες. Anyway,
0: πάνε.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας. Συγχαρητήρια το παιδί αυτό. Δεν πήγαμε άσχημα 10η θέση, απλά περιμέναμε παραπάνω.
0: Από πέρσι πήγαμε ασχημότερα τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Είμαστε δεκάδα όμως, εντάξει. Okay, δεν είναι για κράξιμο το παιδί. 10η βγήκαμε. Η Φιλανδία που πήγαινε για την πρωτιά. Έκτη βγήκε.
0: Τελικά ο Κοσμάκης έχασε τα λεφτά του, γιατί έβλεπε και στα στοιχήματα προδεύτερος
1: ο Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία στην τρίτη θέση, πρώτη Φιλανδία. Πηγαίναν, τα παίζαν τα λεφτουδάκια τους, τα χάσαν όλοι.
1: Τα χάσαν όλοι. Βουλγαρία, κουβά. Ωραία ήταν η Βουλγαρία. Το Ισραήλ δεν καταλαβαίνω το λόγο που ήταν στη δεύτερη θέση, γιατί το τραγούδι δεν ακούστηκε ότι. Δεν ήταν ερευνητικό.
0: Κοίταξε, ήταν ένα ωραίο τραγούδι. Αν με ρωτάς, εγώ το, το βάζω μέσα στα πέντε που ξεχώρισα, όπως και της Ιταλίας. Ναι. Μου άρεσε εμένα το.
1: Η Ιταλία μου άρεσε και εμένα.
0: Ο ξάδερφος του Πέτρου Ιακωβίδη, αυτός που βγήκε εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Η Ιταλία μου άρεσε. Και η Γαλλία μου άρεσε, εντάξει, ούτως ή άλλως. Η Ρουμανία μου άρεσε πολύ και φάνηκε αυτό και στον κόσμο άρεσε η Ρουμανία. Η Μάλτα στην αρχή πήγε να πάει καλά, αλλά μετά δεν.
0: Πήρε στην αρχή τα 12 από τις επιτροπές, έτσι, 2-3 χώρες,
1: ναι,
0: αλλά μετά δεν. Βγήκε και πιο κάτω από την Ελλάδα.
1: Ξέρεις όμως τι δείχνει αυτό, ότι οι επιτροπές ψηφίζουν άλλα ντάλα σε σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή ότι ίσως δεν έχουν το feeling,
0: ναι,
1: του κόσμου. Δηλαδή να πεις
0: ότι. Μα γι' αυτό και κέρδισε κάποιος που είχε τη μεγαλύτερη προτίμηση του κόσμου. Έτσι.
1: Όπου αυτή πήρε πολύ πράγμα. Δηλαδή,
0: πήρε
1: μπράβο.
0: Πάρα πολλά δωδεκάρια από τον κόσμο η Βουλγαρία για να φτάσει και να βγει πρώτη, έτσι, με μεγάλη διαφορά.
1: Θα ήταν πολύ άσχημο να κερδίσει ένα τραγούδι από τις επιτροπές και ο κόσμος να ήθελε κάτι άλλο.
0: Πέρσι νομίζω το τραγούδι που κέρδισε είχε του κόσμου, δεν είχε από τις επιτροπές, έχω την εντύπωση. Αλλά φέτος.
1: Καλύτερα να είναι του κόσμου. Δηλαδή αν ο κόσμος το,
0: ναι,
1: θέλει. Πολύ ευχαριστώ, γιατί μιλάμε για χιλιάδες, εκατομμύρια ψήφους, δεν μιλάμε για.
0: Ναι, φέτος και επιτροπές και κόσμος ψήφισαν το τραγούδι που κέρδισε.
1: Ωραία ήταν η Βουλγαρία. Η Ντάρα την είχαμε και στο Wii, στο υπέροχο πάρτι μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όποιος έρχεται από το Wii κάνει επιτυχία.
0: Τη φέραμε γούρι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως καταλάβατε, έτσι περάσαμε το Σαββατοκύριακο με Eurovision.
1: Ναι, ωραία ήτανε, μ' άρεσε πολύ. Μου άρεσε η Eurovision φέτος. Μ' άρεσαν πολλά τραγούδια, είναι η αλήθεια. Το απόλαυσα σε σχέση με άλλες,
0: ναι,
1: χρονιές. Δηλαδή της Ουκρανίας δεν μ' άρεσε, ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μ' άρεσε. Πολύ έτσι κλαψώ τέτοια.
0: Θα τα δούμε και πιο μετά. Έτσι θα κάνουμε και μια ανάλυση. Τι πήραμε, τι ψήφους πήραμε, ποιος μας ψήφισε, ποιος δεν μας ψήφισε. Ας ακούσουμε τώρα.
1: Αυτοί που δεν μας ψήφισαν, 12 ευρώ το τζατζίκι.
0: Θα το θυμόμαστε για του χρόνου, να ξέρετε.

0: Μέλη σε σένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: I am so happy.
0: Πώς ήταν ο καιρός σήμερα, ηλιόλουστος ξεκίνησε.
1: Καλά ξεκίνησε. Το Σάββατο τζάμπα μας ακύρωσε τόσα πράγματα γιατί έβρεξε ελάχιστα.
0: Ναι, δεν έβρεξε πολύ.
1: Στις Σέρες, επειδή ήμουν χθες στις Σέρες, λέει ότι έριξε, χαλάζει, χαμός έγινε. Αλλά εδώ πέρα δεν είχε τίποτα.
0: Δεν ήρθε
1: τζάμπα ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις μας. Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 18 βαθμούς, θα φτάσει στους 25, πεντακάθαρος ουρανός. Ζεστούλα σήμερα, αύριο υπάρχει πιθανότητα βροχής, βλέπω. Τι θα γίνει τώρα, αυτό το τσίκι τσίκι μας τις πάει. Όπως και Πέμπτη βράδυ, βλέπω βροχές τώρα εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα απολαύστε το, κάντε τις βολτίτσες σας μέχρι 25 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό σήμερα για Δευτερούλα. Η κίνηση ξεκίνησε Δευτεριάτικο. Έχει κίνηση στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας χαμός. Πάρα πολύ κίνηση και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη. Και η λεωφόρο Στρατού γέμισε, βλέπω εδώ. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Αλλά ο περιφερειακός θέλει αυτή τη στιγμή την προσοχή του. Ξέρεις τι, δεν ξέρω, έχει αλλάξει και λίγο.
0: Χθες
1: που φεύγαμε για Σέρες, βλέπω ότι σε άλλα σημεία έχει κλείσει αυτά. Οπότε θέλει και λίγο προσοχή. Καλά κάνετε, μην τρέχετε.
0: Εντάξει, έργα γίνονται.
1: Ναι.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό μας αν μας χρειαστείτε κάτι. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και μας ακολουθείτε και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android. Μας ακούτε από το κινητό σας, το tablet σας, το iPad σας, το CarPlay σας, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Έτσι, μπράβο, έλα, καλημέρες.
0: Έχουν σκάσει μπόλικες καλημέρες, πάμε να τις διαβάσουμε. Καλημέρα στην Εβίτα, πηγαίνει στην δουλειά και πάντα ακούει την εκπομπή και της προσφέρουμε τεράστια χαρά.
1: Έλα, κουκλάκι.
0: Καλημερίζουμε την Γεωργία, εδώ είναι και η Ελλάδα. Ο Νίκος μας καλημερίζει, μας λέει καλή εβδομάδα. Ο φίλος Απαλίδης, ο Αρθούρος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Φέη, ο Σπύρος, πρωινό σήμερα, καλημέρα.
1: Έτσι, πιάστε στα σίδη.
0: Ο Τζόνι και αυτό στην παρέα έχει ξυπνήσει. Η φίλη μας η Μέρη και αυτή εδώ. Η Τίνα, καλημέρα από Γερμανία στο παρεάκι. Το στυλ Σακύρα φέτος δεν φορέθηκε και ας ήταν πολύ όμορφη η Κυπρέα.
1: Ναι.
0: Της Βουλγαρίας ήταν νεανικό το κομμάτι, το στήριξε η νεολαία. Το λέω επειδή κάποιοι της ηλικίας μας δεν το καταλαβαίνουν και μιλάνε για στημένα.
1: Μπάνγκαρα, μπάνγκαρα.
0: Μου άρεσε.
1: Στην κόρη μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Είδατε, είχε την πέραση.
1: Όχι, το μπάνγκαραγκα μου άρεσε, παιδιά. Να. Δεν ξέρω γιατί δεν το βγάζανε στα στοιχήματα ψηλά.
0: Στη μένα.
1: Το μπάνγκαραγκα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί πέρα άλλα δεν μ' άρεσαν που πήγαν καλά. Αλλά anyway, παιδιά, είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Μην δίνουμε τόσο πολύ εθνική σημασία.
0: Και τελευταία καλημέρα στον Παναγιώτη και αυτό στο αυτοκίνητο. Πηγαίνει στην δουλειά. Καλή δουλίτσα σε όλους εκεί έξω. Η Κλαυδία θα έρθει τώρα στην παρέα μας. Το νέο της τραγούδι είναι αυτό, ε.
1: Όνειρο βαθύ, αχ, κορίτσι μου.

0: Νίκος Βέρδης, ερωτεύτηκα εσένα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραίος που είναι ο Νίκος Βέρδης. Ένα Νίκο Βέρδη να στείλουμε.
0: Πάμε στην επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ναι. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ναι. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αυτός τώρα ονειρεύεται πράγματα. Ανέβηκε κι άλλο το πετρέλαιο, θέλω να σου πω. Είχαμε και αυτό, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Θα πάρω πατίνι, ανέβηκε και η βενζίνη.
0: Η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός της εγκατάστασης. Το Brent κατέγραψε άνω των 24, φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Και το αμερικάνικο αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, άνοδος 1,75%. Mm-hmm. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου, αφού τον παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση και του 78χρονου που αναζητούνταν από τις 6 Μαΐου στο πλατανόρευμα Κοζάνη, τον έψαχνε και η Νικολούλη. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο στο βουνό πάνω από το χωριό. Έφευγε, λέει, για φόλτες αυτός. Είχε άνοια, οπότε κάπου χάθηκε, κάπου κουράστηκε από τη βόλτα.
1: Το βλέπα αυτό, δεν σε έστειλα και μήνυμα.
0: Εξαντλήθηκε.
1: Από το χωριό σου.
0: Γι' αυτό λέω, άμα είναι κανένα παππού, οι παππούδε κάτι τέτοια κάνουν αυτοί που έχουν άνοια. Και τους βρίσκουμε μετά μέσα στα δάση.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο έχουμε από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε καλή επιτυχία γιατί ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πρώτη και δευτέρα ηλικίου προαγωγικές, απολυτήριες για την τρίτη ηλικίου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οπότε σήμερα ξεκινάνε, γράφουν τις εξετάσεις τους, καλή επιτυχία στα κουκλάκια. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, οπότε είναι ανοιχτά τα μουσεία.
0: Τζαμπά.
1: Πολύ καλή ευκαιρία, τζαμπέ, να πάτε στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και να ανακαλύψετε τα μυστικά του ελληνικού σινεμά. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ είναι ελεύθερη είσοδος και γενικότερα ψάξτε σε ποιο μουσείο θέλετε να πάτε τζαμπέ σήμερα. Και έχει και συναυλία μουσικής του δωματίου, παρακαλώ. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Κάζα Μπιάνγκα, το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκη. Τζαμπέ είναι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Να ξέρετε, σήμερα στις 8 δεν θα ξοδεύσετε μία. Σας έχω στείλει στα καλύτερα, χωρίς να μπλαρώσετε μία.
0: Καλημερίζουμε τη φίλη την Λία. Καλημερίζουμε την Ειρήνη που έστειλε και αυτή το μήνυμά της στο Viber. Καλημέρα και στην Σάσα. Καλημέρα, παρεούλα μου, από τη δουλειά επιτέλους.
1: Άντε, δουλεύει το Σασουλίνι.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.

0: Το φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι πίσω για το πρώτο σήκωμα της εβδομάδας και τα αθλητικά μας.
5: Αν και δεν είδα τίποτα το Σαββατοκύριακο γιατί ήμουν συνέχεια δεξιά-αριστερά, η ΑΕΚ σήκωσε την κούπα και γιόρτασε στον Αργυρό, έτσι, παρακαλώ.
4: Πού θα πήγαινε.
5: 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Champions League Ολυμπιακό, στο Europa League ΠΑΟΚ, γλυκό φινάλε για τον Άρη, 3-0 το Λεβαδιακό και στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο
4: Άρης. Ο Άρης το τέλος έβαλε μυαλό, διότι στα playoff δεν έχασε αγώνα. Πήγε
5: ναι,
4: πολύ
5: ναι,
4: καλά.
5: Αλλά... τι να σας κάνουμε, άργησες. Ναι. Πέμπτος μια χαρά, εγώ περίμενα πολύ πιο κάτω.
4: Ναι, αλλά δεν βγαίνει ούτε ναι. Europa, ούτε Conference, ούτε Champions.
5: Υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός, ακολούθησε την ΑΕΛ που και οι δύο φυλάκια μας χαιρέτησαν.
4: Γεια σας.
5: Σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Ιστορική πρόκριση για την εθνική handball στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νίκησε 38-33 την Ολλανδία.
4: Ναι.
5: Πέταξε στο 8-21 ο Μιλτιάδης Τεντόγλου.
4: Επανήλθε, ωραία, μπράβο.
5: Επανήλθε, πανελλήνιο ρεκόρ για την Τριπισιώτη στον Μαραθώνιο Βάδιν.
4: Mm-hmm.
5: Και σήμερα έχουμε Arsenal Burnley, που είναι Premier League.
4: Uh-huh.
5: Και έχουμε μπασκετάκι, Αρμάνι Μιλάνο, Ρέτζιο Εμίλια. Αυτά δεν ξέρω, κάτι άλλο δεν είδα.
4: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ λέγαμε για πρωτάθλημα δεν πήρε, λέγαμε για κύπελο δεν το πήρε, λέγαμε για το Champions League μπάσκετ βγούμε δεν το πήρε. Μια χαρά δεν πήραμε φέτος.
5: Τι να σας κάνουμε.
4: Κοροϊδεύανε ότι άντε μήπως το κερδίσει ο Ακύλας γιατί είναι ΠΑΟΚ και είναι από τις Σέρες.
5: Α, ΠΑΟΚ είναι ο Ακύλας.
4: Έτσι λέγανε.
5: Ξέρεις,
4: δεν κέρδισε και ο Ακύλας. Ευτυχώς που οι γυναίκες του ΠΑΟΚ
5: ναι.
4: πήραν το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
5: Άντε κορίτσια, μπράβο τις κοριτσάρες, συγχαρητήρια. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο και πρέπει να πάρει λίγο τα πάνω του.
4: Κάπως φέτος καλύτερα, αφού το δείχνει και τηλεόραση, δείχνει κάποιος αγώνας
5: ναι.
4: και τηλεόραση.
5: Άντε λίγο, ξεκίνησε. Άντε και κανένα χορηγό.
4: Τουλάχιστον εκεί πήραμε μια χαρά.
5: Μπράβο σας.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 8 φτάσαμε. Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στα μωράκια μας που δίνουν τις εξετάσεις τους. Καλή υπομονή και στους γονείς.
1: Αυτές οι δύο εβδομάδες θα είναι λίγο δύσκολες. Θα έχει λίγο διάβασμα, λίγο ξενύχτη ίσως. Αλλά και τι να κάνουμε. Μπορούμε
2: και
1: να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Μετά αρχίζουν και οι πανελλαδικές 29 ναι. Μαΐου. Άιντε τώρα, 8 Ιουνίου, φυλάκια βουτιές.
1: Νωρίς θα τελειώσουν.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει.
2: Έχει κίνηση. Μπόλικη βλέπω. Τι να σας πω. Έχει κίνηση και στον Περιφερειακό και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κατεβαίνοντας προς το κέντρο, στην Λεωφόρο Στρατού, στην Βασιλέως Γεωργίου. Στην Πηλαία βλέπω στην Προφήτη Λία και εδώ έχουμε θεματάκια, όπως και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Το κέντρο είναι καλούτσικο. Η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς τα κάτω και αυτή έχει γεμίσει. Γενικά. Ο Περιφερειακός και ανατολικά είμαστε λίγο ζόρικα.
1: Θα κλείσει ξανά ο Περιφερειακός το βράδυ για τα λόγω εργασιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης, από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Έχετε τον νου σας, όσοι θέλετε να είστε το βράδυ προς τα εκεί, μην περάσετε πάντα από κάπου αλλού, πάντα από το κέντρο. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Σε λίγο θα παίξουμε για τα καταστήματα Λαβή που μας χαρίζουν κάθε μέρα 20 ευρώ δώρο επιταγή.
2: Έτσι και 693-693-1003 για τις καλημέρες σας.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε για κοσμήματα Λαβή, 2.66-2.33. Πάρτε τηλεφωνάκι για να κερδίσετε υπέροχα κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή. 8 υπάρχουν στην πόλη, που σημαίνει ότι σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουμε καταστήματα Λαβή. Αλλά και στο lavijewelry.gr.
0: Βεβαίως, θα παραγγέλλετε και έχονται στο σπίτι σας. Έχουμε και γραμμή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Θεοδώρα.
1: Γεια σου, Θεοδώρα. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Θέρμη.
1: Ωραία η Θέρμη.
0: Ωραία. Δύο φορές έχω πάει. Ωραία, ωραίο είναι.
1: Τι δύο φορές, καλή.
0: Εννοώ μέσα στη Θέρμη, ρε παιδί μου, δεν έχω πάει.
1: Ναι, δεν έτυχε. Όχι, παιδιά. Πολύ ωραία είναι η Θέρμη.
0: Εσύ συχνάζεις εκεί.
1: Συχνάζω. Μ' αρέσει, την αγαπώ. Έχει ωραία μαγαζιά και έπαιζα και μουσική παλιά εκεί. Anyway, τι να σε ρωτήσω σένα, ρε φιλενάδα μου τώρα. Καινούργια εβδομάδα είναι.
2: Για ρώτησε.
1: Λοιπόν, πες άντε τώρα, Δευτερούλα, είναι ότι μαζεύεστε εκεί όλες οι
0: φιλενάδες.
1: Οι φιλενάδες εκεί στη Θέρμη, σε γνωστό καφέ στην πλατεία. Μαζεύεστε έτσι το απογευματάκι για ένα κρασάκι. Έχετε διάθεση, ντύνεστε, τι κοσμήματα θα φορέσεις?
2: Εγώ θα φορούσα δαχτυλίδια.
1: Α, ωραία τα δαχτυλίδια, να χτυπάς και το... Το χέρι στο τραπέζι να ακούγεσαι.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ έγινε δική σου από τα καταστήματα Λαβή για να πας να πάρεις τα χτυλίδια.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Η ελευθερία ελευθερίου στο τελευταίο της τραγούδι δεν υπάρχει τίποτα. Διασκευάζει Δέσποινα Βανδύ, έτσι.
1: Διασκευάζει Δέσποινα Βανδύ και το είχαμε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση μέσα από τον Τρανζίστορ. Και καλό τάξιδο, ελευθερία μου.
0: Έρευνα.
1: Ναι.
0: Σεξ. Τι φαντασίωση έχουν 8 στους 10 ανθρώπους.
1: Νομίζω μας τα έχεις πει. Να κάνουμε έξω και να μας βλέπουν.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, περίμενε. Οι σκέψεις που κάνουμε γύρω από το σεξ φανερώνουν όχι μόνο τα θέλω μας,
1: ναι,
0: αλλά και τα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Τα όνειρα και οι φαντασιώσεις δεν έρχονται από μόνα τους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ερωτική φαντασίωση που εμφανίζεται πιο συχνά από κάθε άλλη στο μυαλό των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η έρευνα τώρα έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στον Καναδά. Πήραν μέρος περισσότερο από 1500 άτομα. Στόχος της έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε και στο Journal of Sexual Medicine, ήταν να καθορίσουν οι πιο συχνές αλλά και πιο ασυνήθιστες ερωτικές φαντασιώσεις. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξαν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν ονομάσουμε μια σεξουαλική φαντασίωση ως ασυνήθιστη ή περίεργη.
1: Ναι.
0: Από τις περίπου 50 φαντασιώσεις που κατέγραψαν οι ερευνητές, πολλές από αυτές μοιράζεται περίπου το 80% των ερωτηθέντων. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
1: ναι,
0: ήταν το σεξ σε περίεργα μέρη.
1: Ναι.
0: Όπως τουαλέτες.
1: Σιγά ρε παιδιά.
0: Δημόσιες τουαλέτες.
1: Ιου, εγώ συχαίνομαι να μπω εκεί.
0: Στο γραφείο.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο για τους άντρες 81% όσο και για τις γυναίκες 86% τα συναισθήματα αποτελούν σημαντικό μέρος των φαντασιώσεων.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα τις μεγαλύτερες διαφορές στις φαντασιώσεις των δύο φύλων, η μεγαλύτερη διαφορά,
1: ναι,
0: ήταν στη φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Όχι νόμιμα, όχι τίποτα παράλογο.
1: Όχι ανήλικα, ναι.
0: Αλλά νεότερο.
1: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
0: Και εκεί το 60% των ανδρών θέλανε,
1: ναι,
0: ενώ στις γυναίκες ήταν το μικρότερο ποσοστό, 18%.
1: Θέλουν πιο μικρό.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αυτό μάλιστα ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
1: Κακός όμως, γιατί το αγκούρι όταν είναι τραγανό.
0: Το αγκούρι!
1: Όταν είναι τραγανό, έχει άλλη ρε παιδί.
0: Καλά το έθεσες. Δηλαδή, το παράδειγμα του αγκουριού, καλά το έθεσες.
1: Επειδή θα πάω στη Λαϊκή, ναι, σήμερα και έχω να ψωνίσω.
0: Το αγκούρι.
1: Σκέφτηκα, ναι, και λέω άλλο το φρέσκο το αγκουράκι και άλλο το παγιάτικο.
0: Το αγκουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
1: Έτσι, μπράβο το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν
0: θα. Τέλος πάντων. Οι άντρες θέλουν περισσότερο την μικρούλα, να το πω και έτσι, από τις γυναίκες.
1: Φάτε μάτια ψάρια, άντρες, συγγνώμη, λυπάμαι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα τη ζωή σου εδώ στα πρωινά τα Καρντάσια. Χρωστάμε μια καλημέρα στη φίλη μα την Έλλη, που έχει μια φωτογραφία με μια ωραία γατούλα.
1: Α, γεια σου, Έλλη, καλή εβδομάδα.
0: Ο φίλο Σαβαλίδη λέει και το μαρούλι, να μην το ξεχνάμε.
1: Το μαρούλι, άμα μαραθεί, δεν τρώγεται με τίποτα, Σαβαλίδη.
0: Και να καλημερίσουμε και τη φίλη την Μαρία, καλημέρα σα. Το Τζόκερ λέει έπεσε στην Κύπρο. 10 εκατομμύρια ήταν και φύγανε στην Κύπρο. Δεν είναι, γιατί ο Παπ έχει και εκεί είναι τα ίδιες κληρώσεις, ρε παιδί μου.
1: Α, τα πήρε κάποιες που
0: τα χρειαζόταν.
1: Που τα χρειαζόταν, τυχαίρι. Ναι, ναι. Okay.
0: Πάμε στη μόδα μας.
1: Να πάμε. Καλοκαίρι 2026. Θέλει και minimal αισθητική, θέλει και relaxed γραμμές, θέλει έτσι ρουχαλάκια που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το λευκό tank top επιστρέφει δυναμικά από τις πασαρέλες μέχρι το street style. Είναι minimal, είναι πρακτικό, είναι sick. Μπορείς να φορέσεις το λευκό σου τυραντάκι σχεδόν με τα πάντα. Λινή παντελόνα, σατέν φούστα, tailored βερμούδα. Η επιτυχία βρίσκεται ακριβώς εκεί, ότι είναι απλό και μπορείς να το ταιριάξεις με τα πάντα. Το πουκάμισο παραμένει πασπαρτού επιλογή. Δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, oversize το θέλουμε. Λινό, βαμβακερό, είναι day to night κομμάτι, μπορεί να φορεθεί ανοιχτό πάνω από το μαγιό.
0: Βάλει μια ρωτελή, γιατί δεν σπίσω σου τι έχει, εντελώς τυχαία τώρα.
1: Μαρούλια και αγκούρια.
0: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Απ' την Ξάνθη διαφημίζουν τα αγκούρια τους.
0: Λέει τώρα που το λέει για τα Καρντάσια, βάλτε
1: τώρα. Τώρα να το πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το που καμισάκι λοιπόν μπορεί να φορεθεί ανοιχτό πάνω από το μαγιό, μπορεί να φορεθεί στο γραφείο με χρυσά κοσμήματα και πέδιλα σε μία βραδινή έξοδο. Οπότε για διακοπές, οπωσδήποτε ένα που καμισάκι να το έχετε στην τσάντα. Τα thong σανδάλια σου είπα ξανά thong, ότι είναι τάση. Minimal κομψά, ιδανικά για κάθε περίσταση. Η βερμούδα γίνεται το πιο cool κομμάτι. Μπορείς να το ταιριάξεις με oversize σακάκι ή λινό πουκάμισο και το κάνεις και απογευματινό και για το γραφείο. Τα άνετα φορέματα είναι πάντα απαραίτητα. Μάξι γραμμές, χαλαρές σιλουέτες. Αυτά μου αρέσουν πολύ. 2-3 τέτοια και έχεις βγάλει όλες τις διακοπές. Τα statement γυαλιά ηλίου απογειώνουν κάθε look. Θέλει έτσι πολύ oversize, ρετρό σκελετή, bold γραμμές. Θέλει έντονο γυαλί. Και το λινό παντελόνι, το οποίο είναι μια διαχρονική επένδυση. Είναι elegant, είναι άνετο, είναι ιδανικό για ψηλές θερμοκρασίες, με σανδαλάκι, με σνίκερ, με πέδιλο. Εντάξει, τώρα κάτι λινό είναι κομμάτι κάθε σικ καλοκαιρινής καρδαρόμπας.

0: Δέσποινα Βανδύ, υπάρχει ζωή στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και μετά από σένα.
0: Να ασχοληθούμε λίγο αυτή την ώρα με το Eurovision, τι έγινε, ποιος μας ψήφισε, ποιος δεν μας ψήφισε. Στον μεγάλο τελικό, 12, ξέρεις από πού πήραμε.
1: Από τις επιτροπές.
0: Από τις επιτροπές.
1: Από τη Σερβία και από την Κύπρο.
0: Από την Κύπρο.
1: Οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας.
0: 10 βαθμοί δεν μας έδωσε κανένας.
1: 10 κανείς.
0: Όχι. 8 πήραμε από Μολδαβία, Πολωνία.
1: Ναι.
0: 7 δεν μας έδωσε κανένας. 6 βαθμούς ο Άγιος Μαρίνος, ο οποίος γενικά άρεσε το τραγούδι του Ακύλα πολύ στον Άγιο Μαρίνο. Και θα το εξηγήσω σε λίγο γιατί. Και το Μαυροβούνιο μας έδωσε 6 βαθμούς. 5 βαθμούς το Ισραήλ. 4 βαθμούς μας έδωσε η Σουηδία. 3 βαθμούς Αρμενία και Εστονία. 2 βαθμοί η Αυστραλία και η Αλβανία. Και 1 βαθμός από Αυστρία και Λετωνία. Αυτό ήταν.
1: Άκου να δεις τώρα, μας ψήφισε η Αυστρία και η Σουηδία και δεν μας ψήφισαν
0: συνολικά,
1: οι Βούλγαροι.
0: Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 χώρες μας ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Στο τηλεοπτικό κοινό τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Πήραμε 12 βαθμούς από την Κύπρο, τον Άγιο Μαρίνο και τη Βουλγαρία. Όπως βλέπεις, ο Άγιος Μαρίνος στο κοινό μας έδωσε 12.
1: Είδες η Βουλγαρία, ο κόσμος μας ψήφισε και η επιτροπή, η πουλημένη, όχι.
0: 10 βαθμούς πήραμε από Αλβανία και Αυστραλία στο κοινό.
1: Άρα να μην κράζω τον κόσμο τους.
0: Όχι. 8 βαθμούς Σερβία, Γερμανία, Λουξεμβούργο.
1: Ου, σόπαρε.
0: 6 βαθμούς από Τσεχία, Ελβετία και Βέλγιο.
1: Ναι.
0: 5 βαθμοί το Ισραήλ και η Γεωργία.
1: Ναι.
0: 4 βαθμούς Σουηδία, Αρμενία, Ιταλία. Όλος ο κόσμος, ναι, το rest of the world που λέμε και το Ηνωμένο Βασίλειο. 3 βαθμούς η Μολδαβή, η Εστονή, οι Ρουμάνοι, οι Κροάτες και οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Από 2 μας έδωσε το Μαυροβούνιο, η Λετωνία, η Αυστρία και η Μάλτα. 1 βαθμό δεν μας έδωσε καμία χώρα.
1: Ωραία.
0: Όπως βλέπεις, πήγαμε πολύ καλύτερα στο κοινό. Στον ημιτελικό, να σου πω ότι είχαμε πάρει 12 πάλι από τον Άγιο Μαρίνο.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή, εκεί έσκησε ο κύριος, μου σου πω, κάνει δεύτερη
1: καριέρα. Εκεί, ναι.
0: Από την Επιτροπή, μάλιστα, το είχαμε πάρει το 12 από τον Άγιο Μαρίνο, θέλω να σου
1: πω.
0: Και από το τηλεοπτικό κοινό, Ισραήλ, Σερβία, Γερμανία, Γεωργία, Βέλγιο, Μολδαβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Πολωνία. Τέλος πάντων, τους λιγότερους βαθμούς μας τους είχε δώσει ο Άγιος Μαρίνος και η Εστονία 1 βαθμό. Δηλαδή, σκέψου τη διαφορά. Η επιτροπή του Άγιου Μαρίνου στον ημιτελικό μας έδωσε το κορυφαίο, το 12, και ο κόσμος τον 1 βαθμό, και άλλαξε μετά στον τελικό, ο κόσμος μας έδωσε παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Τι μαγειρέματα γίνονται, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Κοίταξε, είδαν και τα υπόλοιπα εκεί πάνω και δεν ξέρω, αλλά.
0: 7η θέση ήμασταν στον ημιτελικό από τις χώρες που ήμασταν τις.
1: Και μετά βγήκαμε 10η. Κάτι έγινε εκεί, μαθεύτηκε και μας ρίξανε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ανασκουμπώνουμε τα
1: Κύπρος,
0: μανίκια.
1: Η Κύπρος, καλά, τι βγήκε, τελείωσε.
0: Η Κύπρος νομίζω ήταν 12η. Αν θυμάμαι καλά στο μήνα.
1: Για να δω, τόσο.
0: Ήταν πολύ πιο κάτω, σίγουρα. Ναι, μήπως και πιο κάτω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, νομίζω ήταν πολύ πιο.
0: Εμείς αν ήμασταν 10η, ναι, όχι πιο κάτω. 18η.
1: 19η.
0: 19η,
1: μπράβο. Τζάλα, τζάλα, έλα ρε παιδιά. Τζάλα, τζάλα, γέμισε το TikTok. Τζάλα, τζάλα, 19η.
0: Νομίζω.
1: Δεν το ψηφίσατε το κορίτσι.
0: Ενώ είχε τα φόντα, ίσως λίγο φωνητικά ήθελε κάποιο να δουλευτεί λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν. Και στον τελικό ήταν καλή, δεν μπορώ να πω.
1: Και η Αλβανία ήταν πολύ καλή στον τελικό.
0: Ναι.
1: Ωραίος ήταν.
0: Ωραίος ήταν. Και ο Αλβανός και ο Μαλτέζος.
1: Και ο Μαλτέζος ήταν ωραίος.
0: Εντάξει. Του χρόνου πάμε για το χρόνο.
1: Εγώ λυπήθηκα τον Άγγλο.
0: Τον Άγγλο, ε.
1: Τι κατάσταση.
0: Ένα βαθμό μόνο αυτό.
1: Το γλυκούλι.
0: Και τον φώναξαν και μετά οι διπλανοί. Έλα, κάτσε μαζί μας. Η ομάδα του, οι άλλοι που πήγαν, τον παράτησαν.
1: Τον παράτησα. Σου λέει τώρα με ένα βαθμό άδεια. Ούτε. Τι πήρετε.
0: Ένα, αυτό. Τίποτα.
2: Ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Πίσω στο στούντιο χρωστάμε δύο καλημέρες να τις ρίξουμε στην Δέσποινα, η οποία μας έστειλε και την βαθμολογία της Eurovision, και στον Σπύρο, ο οποίος λέει το καλοκαίρι στα άτομα που δεν μας ψήφισαν εξαπλώστρες στα 500 ευρώ.
5: Έτσι, άντε τώρα. Άντε τώρα, έρχεστε να απολαμβάνετε τη θάλασσά μας. Θα σας πάω στη Χάρης Αλεξίου, μία από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες τραγουδίστριες. Τι να σας πω τώρα, ότι πολλούς δίσκους, πολλές πρωτιές, πολλές συνεργασίες. Το 1970 είναι η χρονιά που η 20χρονη Χάρης Αλεξίου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με δίσκο 45 στροφών και το τραγούδι Όταν Πίνει Μια Γυναίκα. Ξέρεις, τότε οι τραγουδιστές τραγουδούσαν άλλων τραγούδια και τα βάζανε σε δισκάκια. Θα σας πάω στα 90s. Εκεί λοιπόν, σκέψω ότι στο 80 έκανε πριν το λαϊκό προφίλ, έκανε συνεργασίες με Αντώνη Βαρδί, με Θάνο Μικρούτσικο, με Δήμητρο Αγαλάνη κτλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 βγάζει το δίσκο Διευκών με Νίκο Αντίπα, που ήταν στους Σόκρατες αυτός. Μες. Και στίχους κυρίας της Λίνας Νικολακοπούλου, και κάπως έτσι άλλαξε το στυλ της. Γενικότερα έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια λαϊκά, πιο έντεχνα, πιο... Τι να σας πω. Εγώ θα σας πάω τώρα στο άλμπουμ Κρατάει Χρόνια Αυτή η Κολόνια. Τι ωραίο άλμπουμ ήταν αυτό. Και ένα υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος με την Λίνα Νικολακοπούλου το 1980. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, και ο Θοδωρής Φέρης το ξανάφερε στο προσκήνιο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήταν 9 και πάλι εδώ για τρίτο 60 λεπτό Δευτερούλας. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Δεν θα πήγαινε με αυτά και μακίνα.
2: Ωραία, τι ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε?
1: 9 η ώρα, αν δεν ξυπνήσατε και τώρα δηλαδή, κρίμα. Τι είμαστε εμείς εδώ από τις 7 το πρωί?
2: Πάρα πολύ κίνηση έχει ρε παιδιά σήμερα. Και από Πηλαία προς ανατολικά και από Πηλαία προς δυτικά. Ο περιφερειακός είναι πίτα. Στο ύψος της Τριανδρίας και στο ύψος των Σικιών διακρίνω μποτιλιάρισμα. Όπως και στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, χαμούλης και εκεί. Βασιλέος Γεωργίου, Λεωφόρο Στρατού, Πέτρου Συνδίκα, Αλεξάνδρου Σταύρου, Καραμαλή. Γενικότερα μέχρι να κατεβείτε στο κέντρο έχει κίνηση. Και το κέντρο όμως βλέπω Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Κασάνδρου. Και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Γενικότερα το σώσε γίνεται.
1: Δουλειές, τρέχουμε, έχουμε δουλειές.
2: Δευτεριάτικο.
1: Αποσύρονται από τα σούπερ μάρκετ και τα ψιλικατζίδικα. Ναι. Από αυτή τη βδομάδα ξεκινάνε όλα τα προϊόντα κάναβης. Ναι. Είναι μια νέα εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που κατατέθηκαν στην Βουλή και θα γίνουν άμεσα.
2: Αυτοί που τα φέρανε, τώρα θα τη φάνε κανονικά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όταν πάει το άλλο το 12χρονο και πάει τα παίρνει από μέσα από το ψιλικατζίδικο και αυτό είναι καλό. Δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν θα έπρεπε να πολλούνται κιόλας.
2: Δεν θα έπρεπε να γίνει. Τώρα έγινε και άντε τώρα τρέχετε να το μαζέψετε πάλι.
1: Ίσως να υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα καταστήματα που να τα πουλάνε με άδειες και τα λοιπά για αυτούς που πρέπει τέλος πάντων. Οπότε από σήμερα θα αρχίσουν να αποσύρονται όλα αυτά από τα ψιλικατζίδικα. Ειδικά της γειτονιάς.
2: Έχουμε δουλειές.
1: Θα χαρμαλιάσουμε πάλι. Δηλαδή, θα βρίσκουμε.
2: Ρε, τι πάθαμε, ρε παιδιά.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο για να τραγουδήσουμε και να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για Οντεόν Πλατεία. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας.
2: Τρίτης.
1: Τρίτη. Α, ναι, από τις 7 έχουμε εδώ. Συγγνώμη. Μαργαρίτα. Τρίτη, ναι.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ένας ανήσυχος καιρός στον τρανζίστορ 100,3.
1: Φαγώθηκες με αυτό το κορίτσι, φαγώθηκες.
0: Όχι, μ' αρέσει, η φωνή της είναι καταπληκτική, έτσι, εντάξει.
1: 266-233, τραγουδίστε κι εσείς, όχι σαν τον Γιώργο, τραγουδίστε καλύτερα. 266-233, παίρνετε τηλεφωνάκι, ακούτε τραγουδάκι, σταματάει ο στίχος, λέτε το στίχο σωστά και τσιμπάτε διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Σήμερα παίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, θέλω να σου πω.
1: Ο οποίος μου πάτησε like στο TikTok μου.
0: Έχουν σφίξει οι σχέσεις και με τον Κωνσταντίνο.
1: Και βλέπω. Μου έκανε, ναι, και repost.
0: Τι άλλο να κάνει.
1: Τι άλλο να κάνει. Ένα μήνυμα. Έβλεπα και τα μήνυματά μου. Λέω, ναι, πας και με έστειλε κανένα μήνυμα.
0: Εκείνη την ώρα στέλνεις εσύ. Τι άλλο να κάνει ο άλλος. Και like και repost.
1: Εγώ τα έχασα εκείνη την ώρα. Ήταν και βράδυ.
0: Στείλ του τώρα.
1: Τώρα το σκεφτόμουν έτσι με το φανελάκι του να αράζει και στον καναπέ του και να κάνει repost στο TikTok.
0: Βασικά,
1: μου.
0: Ήταν με το relax. Κουνούσε με το πόδι το μικρό.
1: Όχι, γιατί προχθές που βγήκαμε με τα παιδιά, με την Νέφη και το Θανάση, λέω δεν κουνά, λέω το καρότσι. Έχουν πάρει μηχάνημα.
0: Α, υπάρχει μηχάνημα, συγγνώμη.
1: Και κάνει το κουνάει εγώ. Έχει εξελιχθεί. Εγώ 18 χρόνια πριν που γέννησα δεν είχε τέτοια.
0: Μας είχε τα πόδια και τα χέρια να κουνάμε την καλή.
1: Έμα, μου είχε μείνει τίκ. Στο τέλος το παιδί έλειπε και εγώ κουνιόμουν ολόκληρη.
0: Κουνούσες το καρότσι χωρίς κανέναν μέσα.
1: 266-233, πάρτε καλέ τηλέφωνο.
0: Ελα, εύκολο τραγούδι.
1: Άντε λίγο, με τι θα παίξουμε.
0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό είπαμε.
1: Α, ναι, τόση ώρα λέμε και τον Αργυρό. Εγώ.
0: Νομίζω.
1: Τα χάσα, δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Ξεκίνησε από μικρή το Αλσχάιμερ, θα μας ξεχάσει εδώ πέρα.
1: Παιδιά, δεν πειράζει να μου συστήνεστε κάθε φορά. Να μου λέτε ότι είχαμε καλές σχέσεις, γιατί νιώθω ότι μεγαλώνοντας.
0: Και κάτω.
1: Μεγαλώνοντας, αρχίζω και βρίζω πολύ. Άσυχτηρα από εδώ και έχω γίνει τρελή της γειτονιάς. Οπότε να μου θυμίζετε ότι είχαμε καλές σχέσεις, εντάξει.
0: Καημένη. Καλή ήταν και αυτή, μετά άρχισε να ξεχνάει. Δεν βλέπω να έχουμε γράψει.
1: Ο Αργυρός δεν ξεχνιέται πάντως.
0: Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται τώρα, όπου και αν πας.
1: Αυτός ξεχνιέται, εντάξει, δεν είναι του γούστου μου.
0: Το θυμάσαι τον Νίκο τον Οικονομόπουλο.
1: Τον θυμάμαι σαν τραγουδιστή, αλλά σαν άντρας Αργυρός, τελεία.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρής Φέρης, πάλι εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένας είσαι, αγόρι μου!
0: Να πάμε μια βόλτα από πλαγκόνα να δούμε τι θα βάλουμε σήμερα. Καινούργια εβδομάδα. Να συντηρηθούμε. Καλά κρατιόμαστε τόσο καιρό.
1: Άσε, γιατί πολύ ταλέπα έχω βγάλει το Σαββατοκύριακο. Χθες πήγαμε και σέρες. Παρασκευή ξενύχτησα. Σάββατο με το Eurovision κοιμηθήκαμε 3 ώρες.
0: Ξεκίναμε τα σέρουμ όλα αυτά εκεί.
1: Οπότε κάτσε να πω ένα γεια στην κούραση του Σαββατοκύριακου με τη σειρά Key Secret Seoul 1988 που βρίσκουμε στο πλαγκόνα. Είναι ο σύμμαχός μας και για τη μετάβαση το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με το Snail Museum 97% και Rise Essence για βαθιά ενυδάτωση και πανόρθωση. Η χρήση του ρυζιού προσφέρει η ενυδάτωση αλλά και τη λάμψη που χρειαζόμαστε. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Καταπληκτικά, πάμε για ανεκδοτάκι έτσι να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα, Τζόνι.
1: Έτσι, Τζόνι, πάει ο Τζόνι στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Και λέει, να, δεν νιώθω καλά, αυτό, ζαλίζομαι λίγο. Του λέω, γιατρός, δεν βρίσκω σαφή αίτια για τα συμπτώματά σας, μάλλον ναι. Φταίει το ποτό.
0: Α.
1: Και λέει ο Τζόνι, να ξανάρθω, τα ξεμεθύσετε.
0: Α, ήταν και καλά ο γιατρός γιωμένος.
1: Ναι, Τζόνι, γι' αυτό πρόσεχε τι πίνεις.
0: Λοιπόν, κοιτά πια. Είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα, η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
1: Κοιτά πια. Τα φιλιά μας στη Λάρισα.

0: Κώστας Μαρτάκης, τόσο αγαπώ. Ο Τζόνι λέει με το ανέκδοτο σου, Μάγδα, δεν τον γλιτώνω το γιατρό σίγουρα. Γιώργο, τι ανεκδοτάρα είπες πάλι, είσαι
1: Έλα,
0: καλά.
1: Έλα, Γιώργο!
0: Τζόνι, κάθε μέρα λέω καλά ανέκδοτα και επειδή μόνο σου το είπες το πάλι, σημαίνει ότι τα λέω κάθε μέρα, κατάλαβες.
1: Τελευταία ήσουν πολύ καλός, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε.
0: Είχαμε καλή φουρνιά στα ανέκδοτα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: θα σου φτιάξω ένα ωραίο σοκολατένιο σνακ που καίει το λίπος και ικανοποιεί τις λιγούρες.
0: Με σοκολάτα θα κάψουμε, θα χάσουμε κιλά.
1: Είναι η συνταγή με 4 μόνο υλικά. Θέλει 250 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 60 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, 30 γραμμάρια τριμμένους ξηρούς καρπούς και 80 γραμμάρια λιωμένη μαύρη σοκολάτα. Δημιούργησε τη βάση σου, σε ένα μπολ ανακάτεψε το γιαούρτι με το φυστικό βούτυρο, μέχρι να έχεις ένα μείγμα απόλυτο λίο και κρεμμόδες. Θα εκπλαγείς από το πόσο ωραία μυρίζει. Εγώ αυτό το φτιάχνω καμιά φορά για πρωινό εδώ. Μου το βάζω στο βαζάκι μου και βάζω λίγο βρώμη και ξηρούς καρπούς. Τώρα δώσε ένταση, ρίξε μέσα τους ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, φουντούκια, φιστίκια, ό,τι θέλεις για να κάτεψε απαλά. Αυτό είναι το μυστικό για να μην είναι το σνακ σου βαρετό. Μοίρασε το σε φορμάκια μικρή σιλικόνη ή μικρά κύπελα για να ελέγξει απόλυτα τι τρως. Μην το βάλεις σε μια γαβάθα και κλαπακιάζεις. Βάλ το σε μικρά μπολάκια. Η σοκολατένια σου πινελιά περιείχε σε την κορυφή με μια λεπτή στρώση λιωμένης μαύρης σοκολάτας. Η αντίθεση της κρύας κρέμας με την τραγανή σοκολάτα θα σε ενθουσιάσει. Βάλε τα cups στο ψυγείο για μια ώρα. Ένα παγωμένο κρεμόδες υλικό γλυκό έχεις που στην πραγματικότητα δουλεύει για σένα, γιατί η μαύρη σοκολάτα μειώνει την κορτιζόλη. Που είναι και η ορμόνη του στρες. Οπότε στα παιδάκια σας μαύρη σοκολάτα. Λιγότερο στρες σημαίνει λιγότερο λίπος στην περιοχή της κοιλιάς.
0: Γι' αυτό εγώ κάνω κοιλιά, από το στρες.
1: Κατάλαβες. Το στρες. Οπότε γιαούρτι, φυστικό βούτυρο, ξηρή καρπή, λιωμένη μαύρη ζάχαρη. Το απόλυτο καλοκαιρινό γλυκό.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, α, καρδιά μου, και εγώ τον κουβεντιάσαμε πολύ σήμερα στην εκπομπή τον Κωνσταντίνο. Δεν γινόταν να μην
1: έλα ρε Κωστάκι, έλα ρε Κωστάκι.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Έλα, γόρι μου.
0: Σε πάω τώρα σε ένα θέμα που περίμενες πολύ καιρό γι' αυτό. Κάτσε να το
1: την
0: βρω.
1: Την Οικονομάκου θα με πεις.
0: Ναι, πού το κατάλαβες.
1: Αλίμονο.
0: Αθηνά, Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα στην Πλάκα.
1: Να γιάσει το χέρι σας εκεί που βάλετε τις βέρες. Μπράβο, να ησυχάσει το κεφάλι μας.
0: Σε μια διακριτική τελετή με μόλις 10 καλεσμένους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
1: Ορίστε.
0: Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αθηνά και ο Μπρούνο παντρεύτηκαν σε ένα διακριτικό γάμο με πάρα πολύ λίγους καλεσμένους,
1: ναι,
0: χωρίς εντυπωσιασμούς, και μόλις με 10 άτομα ήταν οι καλεσμένοι.
1: Ορίστε, το έφαγε το κορίτσι, όχι στην Πάρο, θα παντρευτεί, όχι αυτά.
0: Έτσι διέραν, και εγώ δεν μιλάω κάθε μέρα, ναι, με την Αθηνά. Η τελετή έγινε το Σάββατο, απόγευμα Σαββάτου, στις 6, στον, ναι, ιερό ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
1: Ωραία.
0: Η νύφη επέλεξε ένα στενό στράπλες νυφικό από δαντέλα, δημιουργία της Ήλιας Κρυθαριώτη.
1: Oh.
0: Ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε με λευκό κουστούμι.
1: Oh.
0: Νησιώτικο το λευκό, δεν είναι λίγο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο όμως, καλοκαιρινό, ναι. Κουμπάρι ήταν μια φίλη της Αθηνάς εκτός showbiz, ναι, και ο σύζυγός της. Oh. Κρατώντας ακόμα, λέει, την τελετή πιο προσωπική και διακριτική, η είδηση είχε προαναγγελθεί διακριτικά πριν από λίγες μέρες που σου είχα πει στην εφημερίδα Πολίτης Τυχείου, της, ναι, Χίου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες για το χώρο ή την ημερομηνία.
1: Ναι, λέει, πρόκειται να παντρευτούν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό το γράφει.
0: Άρα, να το. Θα γίνει όμως και αυτό που λέγαμε στην Πάρο και αυτά και τα όλα και τα άλλο.
1: Το γλέντι.
0: Αλλά θα είναι το πάρτι, το γλέντι για τους υπόλοιπους, να καλέσει μπόλικους.
1: Άμα, αγόρι μου, έχεις λεφτά, κάνεις, ναι, και ένα πάρτι εδώ, κάνεις και ένα πάρτι εκεί. Πας και στην Αθήνα, κάνεις για τους φίλους, πας και στη Θεσσαλονίκη για τους άλλους, πας και στο νησί για τους άλλους.
0: Οπότε σιγά σιγά, ορίστε, λύνεται το μυστήριο του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου. Εντάξει, γιατί το έχεις ανάγος. Σίγουρα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κλείνω για αυτή την ώρα με ένα ζευγάρι της showbiz που θα πάθεις πλάκα τώρα.
1: Ναι. Ποιοι
0: πιστεύεις να είναι ζευγάρι τώρα, ας πούμε?
1: Ελλάδα.
0: Όχι, Tom Cruise, με ποια λες τώρα να τσιλιμπουρδίζει ο Tom?
1: Γέρασε κι αυτός, πού να ξέρω.
0: Γέρασε, αλλά...
1: Χτύπησε κουμενάκι.
0: Πάμελα Άντερσον. Πάρτο, να το έχεις.
1: Πολύ άκυρο ζευγάρι, ρε παιδιά.
0: Η 58χρονη ηθοποιός φημολογείται ότι τράβηξε την προσοχή του 63χρονου ηθοποιού.
1: Ναι.
0: Μετά από την ερμηνεία της στην ταινία The Last Show Girl.
1: Μάλιστα.
0: Φήμες, λέει, τους έχουν δει κάπου έξω. Το Νατάλο, δεν ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν μου ταιριάζουν, να σου,
1: όχι,
0: πω την αλήθεια.
1: Όχι, και εμένα καθόλου.
0: Θα δείξει, θα δείξει. Δεν, ακόμα δεν έχουν βγει πολλά πράγματα στην φορά.
1: Αλλά αυτή με άλλο δεν είχε.
0: Αυτό ήταν και καλά για την ταινία, λέει, τότε που πρωταγωνιστούσε με τον συμπροταγωνιστή της.
1: Ναι, ναι, με είπες για τον Αλεξάνδρου και, ναι, τη Ρία Ελληνίδου.
0: Θα σου το πω πιο μετά.
1: Α,
0: δώσανε το πρώτο τους φυλάκι και αυτοί, άντε αφού το είπες.
1: Και γενέθλια μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, και δώσανε το πρώτο on camera φυλάκι. Η σχέση μάλλον έχει δέσει για τα καλά.
1: Α, μπράβο τα παιδιά.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο ΚΔΑΠ το

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Και πάλι εδώ για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα στον τέρτη μας.
8: Αχ, λοιπόν, έχουμε εδώ τη φίλη μου, λέει, σας παρακαλώ, λέει, μην αναφέρετε το όνομά μου, λέει.
7: Ναι, τώρα θα σε καταλάβουν.
8: Το προσκλητήριο που μου έπεσε από τα χέρια. Oh. Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα πραγματοποιηθεί.
7: Ναι.
8: Χωρίσαμε πριν ένα χρόνο. Και αμέσως παντρεύεται.
7: Γρήγορος.
8: Πότε πρόλαβε, 8 χρόνια σχέση είχαμε. 8 ολόκληρα χρόνια δεν ένιωθε έτοιμος. Με την άλλη όμως παντρεύτηκε στο εξάμηνο.
7: Ναι.
8: Τσακ μπαμ και έπαιζε το μονόπετρο. Μαζί φάγαμε ψωμί και αλάτι.
7: Ίσως αυτό πήρεξε που φάγαμε ψωμί και αλάτι.
8: Ας έτρωγες ψωμί με ζάχαρη.
7: Ναι.
8: Από το 27 μέχρι τα 37 ήμασταν μαζί.
7: Πολλά χρόνια.
8: Με αυτός 3 χρόνια μεγαλύτερος,
7: ναι.
8: Αρχικά ως συνάδελφοι, μετά σε σχέση και συγκατοίκηση. Όταν έπεσε στο τραπέζι το θέμα γάμος, ζοριζότανε.
7: Ναι.
8: Δεν γινόταν να περιμένω αιωνίως. Χωρίσαμε από κοινού, λέει, με την ευχή να βρω τον άνθρωπό μου. Ότι και καλά μου λέει ότι επειδή εγώ
7: δεν θέλω
8: να κάνω γάμους και τέτοια, να σε αφήσω να βρεις, ας πούμε, κάποιον που θέλει το γάμο. Κι όμως, λέει, έμεινα στον Άσο. Ποια ήταν η άλλη που γι' αυτήν αμέσως πήρε την απόφαση? Τόσο γκόμενα είναι πια. Τόσο γαμάτι. Είναι στην ομήλικη μας και στα κυβικά μου. Βρήκε μια άλλη σαν εμένα, δηλαδή, αλλά όχι εμένα.
7: Ναι.
8: Γιατί με βαρέθηκε προφανώς. Μετά από τόσα χρόνια, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Από το ένα, το πολύ δύο χρόνια, αν δεν πέσει δαχτυλίδι, παράτα τον, λέει.
7: Ναι.
8: Όταν εγώ, λέει, τον είχα, ήταν μούτσος και έγινε καπετάνιος. Εγώ του έγραφα τα βιογραφικά και τις συστάσεις, αυτός ήταν άσχετος.
7: Ναι.
8: Του γνώρισα την αφρόκρεμα του επαγγέλματος, τον έβαλε στους κύκλους μου και στα κόλπα. Πρώτη φορά έφαγε σε Μισελέν, που το μόνο που ήξερε είναι να χλαπακιάζει, λέει.
7: Στην ταβέρνα του Κιθόδωρα.
8: Ναι. Ατιμέλητος, λέει, έγινε δίπλα μου κομψοτέχνημα.
7: Mm.
8: Έφαγα τα καλύτερα μου χρόνια, μου ρούφηξε τεχνογνωσία. Ξέκλεψε από τις επαγγελματικές μου δεξιότητες και τις γνωριμίες μου.
7: Πικρία.
8: Πέρασε μαζί μου βασική εκπαίδευση.
7: Πικραμένη τη διαβάζω, δεν ξέρω.
8: Μέχρι διδακτορικό, λέει, τον πίεσα και τον βρήκε η άλλη έτοιμο, στρωμένο, που δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα.
7: Μια λιόλιου να βάλουμε τώρα, ταιριάζει.
8: Να βάλει τη λιόλιου, αλλά περίμενε να σου πω τώρα, γιατί θα μοιραστώ, λέει, το απόσταγμα σοφίες μου. Αν τον στρώσεις, θα σε μισήσει, λέει. Θα γίνεις μάνα του, κατάλαβες. Ότι επειδή εγώ για το ευχαριστώ θα σε εγκαταλείψει, λέει. Ουδείς αχάριστος του ευεργεντηθέντος.
7: Σωστό.
8: Αλύσε μένα την ηλίθεια που νόμιζε ότι είμαστε ένα τίμ, λέει, και μια γροτιά ενωμένη. Έφαγα μεγάλη ήττα.
7: Τη σκέφτομαι να μου τζώνεται τώρα. Να.
8: Ναι, κορίτσι μου, λέει, που βγαίνεις τώρα στη γύρα. Μη γίνεις η μανούλα του.
7: Ναι.
8: Να είσαι γεμάτη απαιτήσεις. Να ζητάς, να διεκδικείς και να γκρινιάζεις. Ακόμα και την πλευρά του κρεβατιού από την αρχή.
7: Νομίζω κατάλαβα γιατί τη χώρισε.
8: Έτσι. Πρέπει, λέει, να σε κερδίσει. Πρέπει να Αν παραδοθείς, λέει, θα αντικατασταθείς. Έτσι θα καταλάβεις αν είναι μπούλης ή αν έχει αυτό.
7: Αυτός τώρα ήταν μπούλης που τη χώρισε, δηλαδή.
8: Διαφορετικά, λέει, αν δεν σου κάνει τα χατήρια, θα σε παρατήσει, λέει. Mm-hmm. Αν σου τα κάνει και νιώθει ευχαρίστηση με χαρά, είστε σε καλό δρόμο. Τον βλέπεις, λέει, να βάζει το χέρι στην τσέπη, να μην υπολογίζει χρόνο, απόσταση. Αν δεν προλαβαίνει και τον πνίγει δουλειά κτλ. Ναι. Δρόμο.
7: Το καταλάβα.
8: Δρόμο, λέει. Ουσιαστικά... Προσοχή. Εδώ με έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά λέει, αν με είχε ταρακουνήσει κάποια και εμένα νωρίτερα, ναι, ίσως το προσκλητήριο να μην μου έπεφτε από τα χέρια, λέει εδώ η φίλη μας. Ωστόσο, εγώ, λέει, τι να πω, την πάτησα γι' αυτό, λέει, κορίτσια, το νου σας.
7: Α, το κάνει τώρα, το έστειλε αυτό για να σώσει τις άλλες γυναίκες εκεί έξω.
8: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν 8 χρόνια είσαι με έναν άνθρωπο, mm-hmm, και δεν προχωράει το θέμα, ίσως να μην προχωρήσει και ποτέ ή να προχωρήσει, ναι, από ανάγκη. Από εκεί και πέρα. Αυτός πιστεύω ότι πάντα ένιωθε μειονεκτικά απέναντί της, γιατί αυτή τον έκανε, ναι, τον πήγε από εδώ, τον πήγε από εκεί. Οπότε τώρα αυτός, επειδή ένιωθε πάντα υποδιέστερό σου, mm-hmm, βρήκε κάποια και το παίζει εκεί ο grand εγκόμενος.
7: Και το θαυμάζει, αλλά πού, ναι, τα ξέρεις όλα αυτά.
8: Βρεχές τον τώρα, ρε φιλενάδα. Άντε, εσύ με την ποιότητα που έχεις θα βρεις τον καλύτερο.
7: Αυτό νομίζω πρέπει να το ξεπεράσει το θέμα αυτό και να προχωρήσει τη ζωή της κι αυτή, έτσι.
8: Ναι, ρε φίλη μου, απλά να σου λέει 37 okay, χρονών, ναι, έφτασα, ναι, και έφαγα τα καλύτερα μου χρόνια.
7: Τα καλύτερα είναι μπροστά σου, δεν πειράζει.
8: Ναι, κοριτσάρα μου, άντε κορίτσι μου, βγες έξω, βρες εκεί τον ωραίο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10 έχει πάει επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό. Να τη Δευτερούλα έφυγε.
2: Καλημέρα ρε ομορφούτσικα πλάσματα. Καλημέρα σε όλους σας. Ξεκινάει καινούρια εβδομάδα. Ελπίζω να έχετε βάλει στόχους για αυτή την εβδομάδα. Ο στόχος ο δικός μου είναι να μην συγχυστώ.
1: Μα.
2: Ωραίος στόχος.
1: Θα τα καταφέρεις?
2: Βεβαίως θα τα καταφέρω, εκτός αν με συγχύσετε εσείς.
1: Την Παρασκευή θα μας τα πεις δηλαδή. Παρασκευή θα ξέρουμε τα
2: λοιπόν,
1: πρώτα αποτελέσματα.
2: Κίνηση δεν έχει, κοίτα, ξεχύζομαι λίγο στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Μην πετάγεστε από τα stop. Okay. Τέλος. Εδώ στα πιλότικα, δηλαδή δεν είναι το χωριό σας.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Όταν βλέπετε stop, σταματάτε. Επίσης, 7 ώρα το πρωί έχει και άλλους έξω, 7 παρά και 6,5 που ξεκινάμε εμείς. Γι' αυτό μην τρέχετε σαν να είστε σε ράλι. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Κλεάνθου, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στον περιφερειακό λίγα πραγματάκια, ευτυχώς. Η Βασιλής Όλγας λίγα, η Τσιμισκή. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπή έχει κίνηση βασικά. Έχει στην Εγνατία οδό, μπαίνοντας για την πόλη. Εκεί γίνεται λίγο
1: σχαμούλη.
2: Ναι.
1: Το πρωί μας είπες για τα μουσεία που γιορτάζουν σήμερα και υπάρχει και μια εκδήλωση, μια γιορτή πολιτισμού στο λιμάνι με 5 μουσεία και δωρεάν είσοδος.
2: Τέλεια.
1: Το απόγευμα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την ανοιχτή γιορτή πολιτισμού Museums in Action, Culture for Family, στο πνεύμα του φετινού παγκόσμιου μηνύματος.

0: στα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Το Ολυμπιακό Μουσείο, το Maritime Museum, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μαζί με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και το Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης, ναι, ενώνουν όλοι αυτοί τις δυνάμεις τους. Mm-hmm. Εκεί στο λιμάνι θα βρίσκονται, στην προβλήτα Α, από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, με είσοδο δωρεάν. Και θα γίνουν πάρα πολλές δράσεις. Εάν σας αρέσουν τα μουσεία, μπορείτε να περάσετε και από εκεί μια βόλτα, από την προβλήτα Α.
1: Ωραία.
0: Να δείτε τι έχουν ετοιμάσει όλοι αυτοί οι οργανισμοί.
1: Ωραία είναι για Δευτερούλα, έτσι, να, λίγο που είναι ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία.
0: Είδατε, η εκπομπή σας πάμε και στα μπουζούκια, έτσι. Βεβαίως. Σας πάμε και σε αυτά.
1: Και στο Μέγαρο Μουσικής σας πηγαίνω εγώ κάθε πρωί.
0: Άμα γεια σου αυτό. Γιατί εδώ μας έστειλε μήνυμα η φίλη μας η Λένα, πέρασε πάρα πολύ ωραία που πήγε την Παρασκευή στο θέατρο Βεργίνα.
1: Στο Νικολόπουλο, ναι, ναι, ναι.
0: Είδες,
1: τι ωραία.
0: Ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο, παιδάκια. Εμείς εδώ είμαστε για να σας δίνουμε ωραίες προτάσεις.
0: Έχουμε κάποιες απαντήσεις για τον Τέρτη, να τις δούμε σε λίγο, εντάξει.
1: Okay.

0: Ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός για αυτά τα χίλια τραγούδησε στον τραζίστορ 100,3.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στο μήνυμα της. Η Ελλάδα έλεγε ναι, να της εφαιρώσουμε το τραγούδι της Λιόλιου. Που ναι, λέει, σε ετοίμασα εγώ για τον επόμενο.
1: Ναι, σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη.
0: Η Θεοδώρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να αφαιρώσουμε στο κορίτσι το τραγούδι της Λιόλιου για την επόμενη. Για γάμο μιλάμε στα πρώτα 3 με 4 χρόνια maximum.
1: Ναι, ρε,
0: μετά
1: παιδιά,
0: ρουτινιάζει το πράγμα και δεν γίνεται τίποτα. Βολευόμαστε και προφανώς οδηγούνται όλα προς το τέλος.
1: Πολύ κρίμα.
0: Έχει δίκιο η Θεοδώρα.
1: Ναι.
0: Να καλημερίσουμε και τον φίλο τον Βασίλη που έστειλε το μήνυμά του. Και παιδιά, καλημέρα, μας λέει η Ντορίτα. Καλή εβδομάδα. Μήπως η επόμενη κοπέλα στο ντέρτι είναι έγκυος και το τύλιξε το αγόρι έτσι και παντρεύτηκαν γρήγορα. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε, είναι η αλήθεια.
1: Κοίταξε, ρε παιδιά, και αυτό να είναι. Την πήρε την απόφαση όμως.
0: Ναι, γιατί λέει, έχει γίνει της μόδας όταν βλέπεις ότι δεν έχει σκοπό για γάμο.
1: Ναι.
0: Μένεις έγκυος και έρχεται και ο γάμος βλέπε για τον Αργυρό, λέει τώρα αυτή.
1: Έλα,
0: έτσι,
1: βρε, έτσι, λέει, έτσι μου τον έφαγε.
0: Έτσι τον έφαγε η Νίκα τον Αργυρό.
1: Έτσι μου τον έφαγε το αγόρι μου και αυτό κάθεται 12 ώρα το βράδυ και βλέπει τα story μου και κάνει ριπόστε.
0: Εκεί υπάρχει ένα παιδί. Σου λέει, ναι, θα παντρευτούμε, τι να κάνουμε.
1: Κοίταξε, ρε παιδιά, τώρα πάντως κορίτσια, το να μείνεις έγκυος για να τον τυλίξεις δεν είναι η λύση, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να μην είστε καλά και να
0: θα χωρίσετε πιο εύκολα.
1: Ναι, τώρα εντάξει, αυτά δεν είναι ωραία.
0: Γενικά, ποτέ το παιδί δεν είναι μια λύση σε ένα γάμο, είτε δεν υπάρχει αυτός ο γάμος, είτε υπάρχει ο γάμος και να κάνουμε ακόμα ένα παιδί. Μπας και δεθούμε πιο πολύ με το παιδί.
1: Όχι, παιδιά, ίσα-ίσα χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα αν δεν πηγαίνουν καλά.
0: Γιατί σκέψου ότι θα έχεις εσύ τα προβλήματα σαν ζευγάρι, θα έρθει και το παιδί που θα φέρει και αυτό τα δικά του προβλήματα. Θα κλαίει, θα κάνει. Τι θα γίνει μετά εκεί.
1: Ρε, τι πάθαμε, ρε παιδιά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, η φίλη πρέπει να προχωρήσει όμως και αυτή δεν πρέπει να το σκέφτεται.
1: Έτσι, θα παίξουμε.
0: Να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως το βρούμε. Το έχουμε από την Παρασκευή το τραγούδι.
1: 266-233, πανεύκολο ήταν.
0: Ναι. Θα τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε την πρώτη βοήθεια σήμερα.
1: Έλα ρε, όχι, να μην δώσουμε.
0: Να μην δώσουμε.
1: Γιατί αφού είναι πανεύκολο.
0: Εντάξει, θα δώσω ένα κάτι. Είναι τραγούδι που έχει σχέση με τον μουσικό διαγωνισμό του Eurovision.
1: 266-233, καλά.
0: Αυτό, δεν θα πω. Και όπως είπαμε, είναι και γυναίκα τώρα. Τι άλλο, πιο εύκολο να σας το κάνω.
1: 266-233, άμα θέτε, πάρτε τηλέφωνο. Άμα δεν θέτε, να μην πάρτε τηλέφωνο.
0: Αλλά 10 δεύτερα έχετε στη διάθεσή σας, αν το καταλάβατε. Εντάξει, νομίζω είναι και εύκολο.
1: Για διπλές προκλήσεις και οντεών πλατεία είναι.
0: Ένα, είδατε τώρα τι γίνεται. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ποια φίλη είσαι?
2: Είμαι η Κατερίνα.
1: Κατερίνα μου, το βρήκες?
0: Να την Κατερίνα.
2: Έτσι θα πω, νομίζω ότι είναι Παπαρίζου.
0: Ναι.
2: My number one.
1: Έλα, our number one. The only treasure. Την είδες στην Eurovision, φίλη?
2: Δηλαδή, εννοείται, και καλά είμαστε στο φαβορί. Τι έγινε τώρα,
0: κύριε?
1: Χάση, γιατί μας χαντάκωσαν έτσι. Τι να τους κάνουμε αυτούς εδώ που μας χαντάκωσαν, δηλαδή? Σ' άρεσε
2: κάποιος τον... είπε πριν, κάπου το άκουσα πριν, ότι όταν έρθει στην Αλκηδική 500 ευρώ έχει γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Καλά το είπε. Αυτό
0: όσοι
1: το
0: δεν ψήφισαν, όσοι δεν μας ψήφισαν από τις γειτονικές χώρες.
1: Εγώ είπα 15 ευρώ το τζατζίκι. Πιο διακριτική μου.
2: Καλό, καλό.
1: Μείνε στη γραμμή σου.
0: Σε κάποια μέρη, μη σου πω, τόσο έχει το τζατζίκι.
1: Στη Σαντορίνη, α πούμε, άνετα. Αλλά δεν λέει έτσι.
0: Τι?
1: Λέει, α πούμε.
0: Γιαουρτοσκόρδιο
1: με. Γιαούρτι με σάντσου σκόρδου και αγκούρι.
0: Μείνε στη γραμμή, φίλοι.
2: Τέλειο, τέλειο.

0: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Άννα Βύση στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σε όλους που στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα και μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Ζωδιάκι έχουμε τώρα.
1: Βεβαίως. Και ξεκινάμε με τους κρυούς. Μία ενδοσκόπηση δεν θα βλέπετε καθόλου, προκειμένου να δείτε με ξεκάθαρη ματιά τα κακώς κείμενα των σχέσεών σας και να τα λύσετε. Ήρεμοι και ρομαντικοί, θα κάνετε θαύματα στα ερωτικά σας.
0: Στους Ταύρους θα διαπιστώσετε με χαρά ότι είστε σε θέση να διεκπαιρώσετε έναν μεγάλο όγκο υποχρεώσεών σας, αλλά και να πάτε ένα βήμα πιο πέρα στην επαγγελματική σας εξέλιξη.
1: Για τους Δήμους, επικοινωνιακοί, άνετοι, ομιλητικοί και κοινωνικοί, θα είστε η ψυχή της παρέας σήμερα. Οι ομαδικές δραστηριότητες οξύνουν το νου, αφετέρου σας δίνουν τη δυνατότητα να βρεθείτε με φίλους που είχατε καιρό να δείτε.
0: Στον καρκίνο, τα νεύρα σας χτυπούν κόκκινο, καθώς θα χρειαστεί να πληρώσετε εσείς για λάθη άλλων. Και επειδή δεν σας περισσεύουν, θα απαιτήσετε να αποζημιωθείτε για την ταλαιπωρία.
1: Για τα λιοντάρια, συζητήσιμοι και επικοινωνιακοί, θα περάσετε τα θέλω σας στο σύντροφό σας και θα πάρετε μεγάλη ικανοποίηση. Αυτό μας έλειπε. Για τους ελεύθερους, μια εξαιρετική γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση ζωής.
0: Παρθένη, ένα πρόσωπο κύρους σας ευνοεί και σας βοηθά να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Όσοι ασκείτε ελεύθερο επάγγελμα, να κρατάτε μικρό καλάθι στις υποσχέσεις των ενδυνάμεις συνεταίρων.
1: Για τους ζυγούς, επικοινωνιακές, ως επιτοπλίστων οι επαφές και οι γνωριμίες σας για όσους αναζητούν τέρι. Οι δεσμευμένοι καλό θα ήταν να συζητάνε και να ασχολούνται περισσότερο με το τέρι τους.
0: Σκορπιός, θα ξεκαθαρίσετε το τοπίο στη δουλειά σας, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με συνεργάτες που προσπάθησαν να βλάψουν την εικόνα σας. Ένα πρόσωπο με μεγάλη αξιοπιστία και κύρος είναι με το μέρος σας.
1: Τοξότες, αν αισθάνεστε εγκλωβισμένοι σε σχέσεις που δεν τραβάνε άλλο, καλό είναι να τις τελειώσετε και να απαλλαγείτε από ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος που σας εμποδίζει να εξελιχθείτε.
0: Εγώ κέρι, αν θέλετε πραγματικά να προστατέψετε τον εαυτό σας και τα αισθήματά σας, μην διστάσετε να προβείτε σε ριζικές αλλαγές στα αισθηματικά σας, ακόμα και αν αυτό συμπεριλαμβάνει έναν χωρισμό.
1: Για τους συντροχώους, θα πρέπει να αλλάξετε κατά πολύ τον τρόπο που σκέφτεστε και δράτε στα ερωτικά σας, αν θέλετε να γυρίσει η κατάσταση υπέρ σας. Παρ' όλα αυτά, οι νέες γνωριμίες είναι ακόμη μακριά.
0: Και τέλος, για τους ηχθείς, το πλανητικό γίγνεσθε σας προτρέπει να προβείτε σε μια σειρά ανανεωτικών κινήσεων, έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστείτε από ανασφάλειες και αρνητικές καταστάσεις που σας πάνε πίσω.

0: Πέτρος Ιακωβίδης. Απόψε θέλω, θέλω, θέλω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Σε πάω στα τελευταία τηλεοπτικά που μου έχουν απομείνει εδώ και lifestyle θέματα. Από πού να σε ξεκινήσω τώρα και πού να σε πάω.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι περάσαμε 7η από τον ημιτελικό. Δεν ξέρω αν το αναφέραμε πριν αυτό που μιλούσαμε στην Eurovision. Και η Κύπρος οριακά πέρασε στη 10η θέση, βλέπω εδώ. Ναι. Για να ξέρετε πώς πήγαν και οι ημιτελικοί. Δηλαδή δεν είναι ότι σκίσαμε και στον ημιτελικό.
1: Εντάξει ρε παιδιά, ωραία τα πήγαμε. Εμένα μου άρεσε ότι συζητηθήκαμε πολύ. Mm-hmm. Πιο πολύ από πολύ κόσμο. Famous, famous, κάναμε και το φέρτο τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Θα μάθουν μια ακόμα λέξη εκτός από το καλημέρα, καλησπέρα. Θα μάθουν γύρω.
1: Και το φέρτο.
0: Και το φέρτο, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, Σταύρος Φλώρος, ο τραυματίας του Survivor. Όπως ξέρετε, το Survivor δεν θα συνεχιστεί.
1: Πάρθηκε απόφαση να μην συνεχίζει.
0: Χθες ανέβασε και το πρώτο βίντεο από το νοσοκομείο. Είπε πως θα πάνε καλά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, δείχνει αισιόδοξος παρόλο το μεγάλο του τραυματισμό.
1: Το κουκλάκι το έβλεπα χθες το βράδυ και λέω τι δύναμη ψυχής έχει αυτό το παλικάρι. Έχει χάσει το πόδι του που για ένα παιδάκι τόσο μικρό.
0: 22 χρονών,
1: 22 χρονών, ναι, που έπαιζε μπάλα, που ήταν έτσι, μάζευε τα μέλια του. Αυτά να χάσει το ποδαράκι του. Και δε σε αισιοδοξία και εμείς γκρινιάζουμε γιατί δεν στρώνει το μαλλί.
0: Όπως είπε στο μήνυμά του, μου έχουν στείλει άπειρα μηνύματα όλοι από Ελλάδα, από εξωτερικό, μηνύματα συμπαράστασης. Και είναι κάτι που του δίνει μεγάλη δύναμη για να συνεχίσει, γιατί έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του, ένα δρόμο αποκατάστασης.
1: Το νου τους εκεί, μην τώρα που είναι τα πράγματα ακόμα παντού και παίζουν και είναι φρέσκα, λένε ότι θα και μετά το ξεχάσουν το πεδίο.
0: Δεν νομίζω.
1: Πρέπει λίγο να το περιποιηθεί αυτό το παλικάράκι.
0: Ήδη σχεδιάζεται να μεταφερθεί σε αυτό το κέντρο που λένε εκεί στο Μαϊάμι, όπου ο Ατζούν έχει πολλές άκρες και στο Μαϊάμι, ξέρει κόσμο, για να το βοηθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ένα προσθετικό μέλος σίγουρα θα χρειαστεί.
1: Σίγουρα.
0: Και να αποκατασταθεί και το άλλο του πόδι ο στράγλος, για να μπορεί τουλάχιστον να κινείται σωστά το παιδί.
1: Έτσι.
0: Τρέλανε τους πάντες στο Your Face Sounds Familiar, Γιώργος Νταλάρας, και κέρδισε κιόλας, θέλω να σου πω. Απίστευτο, έμοιαζε και η φωνή του πάρα πολύ και θύμιζε το Γιώργο έτσι στα μακρινά τα πλάνα τουλάχιστον. Εντάξει, το κοντινό δεν γίνεται, θυμίζει. Ο Παναγιώτης, ο Ραφαηλίδης εντυπωσίασε.
1: Ναι.
0: Και κέρδισε το χθεσινό Your Face Sounds Familiar. Στο επόμενο, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα κάνει τη Φιλιό Πυργάκη. Ο Μέμος Μπαιγνής θα κάνει τους Coldplay.
1: Τέλειο.
0: Ο Biased Beast θα κάνει τον Macklemore. Θυμάστε τον Μάκλμορ, τον ξέρω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα κάνει την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας τον Νίκο Οικονομόπουλο. Η Αφροδίτη Χατζημινά τον Βασίλη Τερλέγκα.
1: Κλαίω.
0: Η Μαριάντα Πιερίδη τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, εύκολο.
0: Η Μαριλού Κατσαφάδου την Λόλα Γιάνγκ. Δεν ξέρω καμιά ξένη, πρέπει να είναι άγνωστη. Η Ίντρα Κέιντ θα κάνει την Τζάνετ Τζάξον. Νομίζω εδώ είναι ο ρόλο έτοιμο πάνω τη γραμμένο. Και τέλο η Δωροθέα Μερκούρη θα κάνει του Culture Club, το συγκρότημα, φαντάζομαι έχουμε και
1: μάλιστα. Οκ.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα στον Τρανσίστορ.
1: Γιούπι! Λοιπόν, άντε πάμε να σε πω για τον Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου.
0: Για πες.
1: Ένα κοινό πάρτι γενεθλίων αποφάσισαν να κάνουν. Ο Δημήτρης είχε γενέθλια την Τετάρτη 13 Μαΐου, ναι. Ενώ η τραγουδίστρια γιόρτασε μία μέρα αργότερα την Πέμπτη 14 Μαΐου. Έτσι, το απόγευμα της Κυριακής επέλεξαν να το γιορτάσουν μαζί, από κοινού, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε στηθεί κατάλληλα για τη βραδιά. Mm-hmm. Χορέψαν αυτά, ο καθένας είχε τη δική του τούρτα και σε μία από τις αναρτήσεις το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί πριν σβήσουν τις τούρτες των γενεθλίων τους. Και χαμός έγινε εκεί πέρα. Αυτή φόρησε και ένα μεξικάνικο καπέλο. Ήταν παρόμοιες οι τούρτες, σε διαφορετικά έτσι χρώματα. Mm-hmm. Σομπρέρος φορούσαν όλοι, ήταν έτσι το πάρτι, κατάλαβες.
0: Ήταν θεματικό το πάρτι.
1: Ήταν θεματικό, ξέρεις, εγώ πεθαίνω για τέτοια πάρτι. Λοιπόν, μιας και ακούσαμε τώρα τον Μιχάλη Χατζηγιάννη με άρωμα 80's και σύγχρονη disco ενέργεια, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επανενώνεται με τον Νίκο Μωραΐτη και παρουσιάζει το Φωτιά στη νύχτα. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music, δυναμικό τραγούδι, γεμάτο αυτοπεποίθηση. Η ιστορία της συνεργασίας τους με τον Νίκο Μωραΐτη πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Έχουν γράψει διάφορα τραγούδια τέλος πάντων μαζί. Καμπάνες, νέο τραγούδι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι νησιώτικο. Είναι ένα συρτό που νομίζω ότι θα είναι η συνέχεια του το Γλέντι που είχαμε.
0: Φέτος
1: χορεύουμε τις καμπάνες. Είναι ένα υπέροχο συρτό. Κάπως έτσι ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιχειρεί να φέρει την ελληνική παράδοση πιο κοντά στις νέες γενιές. Τη μουσική υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χριστόδουλος Σιγανός. Mm-hmm. Και τους στίχους αντιλαμβάνεστε το που υπάρχει Σιγανός.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι Σιγανός Βαλεντίνο Καπότσης.
0: Είναι παρεάκι. Αυτό το παρεάκι. Ναι. Μπράβο.
1: Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο και επειδή τον αγαπάω τον Χριστόδουλο, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Τον Καπότση δεν τον αγαπάς, μήπως κάνει παράπονο.
1: Ο Καπότσης είναι ωραίος γκόμενος, αλλά δεν τον γνωρίζω προσωπικά.
0: Εντάξει.
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Δέσμηνα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, καινούριο τραγούδι που έχει γράψει ο Λευτέρης Κιντάτος.
0: Άρα, Δεσμηνάρα.
1: Ναι, αφού το αύριο μαζί. Όχι, περίμενα, σε πάω στο ρεφρέν.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν. Τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
0: Καλά τα λέει.
1: Νικηφόρος, καινούριο τραγούδι, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, που έχει γράψει ο ίδιος στίχους μουσική. Είχε πάντοτε λιακάδα, έχει νύχτες που κρατάνε μέχρι το πρωί. Mm-hmm. Απ' την άμμο τα σημάδια πάνω στο κορμί. Κατάλαβες. Λοιπόν, γλυκό αντίο για τον Απόν, επίσης ολοκαίνουργιο τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος στίχη μουσική. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει γενικώς τελευταία με τα ολοκαίνουργια τραγούδια. Δεν θα προλαβαίνουμε να παίζουμε καινούργια τραγούδια. Και μιας και είπαμε για Λευτέρη Κιντάτο, πάρτο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Σκίνκερ. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
10: Μασούτης. Οικονομία.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω για να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
7: Να σας χαιρετήσουμε και να φύγουμε και να σας θυμίσω ότι η ζέστη φέρνει λιπαρότητα στο πρόσωπο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι δροσερό και περισσότερη φροντίδα και φρεσκάδα. Σας έχω τη λύση, το Cleansing Oil και Foam με Pine Kika και Probiotics της K-Secret. Είναι η απάντηση. Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους από τον υδρότα και το αντιλιακό, διατηρώντας το μικροβίωμα του δέρματος υγιές. Plagona Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
6: Αν περάσατε όμορφα σήμερα, τότε αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα έχουμε ξανά το ίδιο κέφι εμείς.
7: Αν δεν περάσατε όμορφα, δώστε μας καλέ κύριε ακόμη μια ευκαιρία.
6: Έτσι, μια ευκαιρία ακόμα αύριο να μπορέσουμε να σας ικανοποιήσουμε.
7: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο σπίτι.
6: Τίποτα, άδειασε.
7: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Είστε φαγάνοι,
7: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
6: Γαλήνη μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
7: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω. Στα μαλλιά τα βάζει.
6: Έχει βαριά τρίχα.
7: Άλλος τα παίρνει, άλλος φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
6: Άντε, καλημέρα σας.
7: Γεια. Yeah.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Για ελάτε, για κοπιάστε, γιατί σήμερα κινούμε επικίνδυνα στα μικρόφωνα σε αυτή εδώ την εκπομπή, στην οποία θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Αντιγόνη Σπανού, πάρα πολύ έξαλλη μετά από όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο με τη Eurovision, και σε βάζω κατευθείαν στο θέμα, γιατί σήμερα έχει μπόλικο σουσού. Κάτσε αναπαυτικά, δυναμός ένταση, πιες καφεδάκι και ετοιμάσου για τα καλύτερα. Στο μεταξύ, εννοείται, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ. Σε λίγο σου φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη, Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα όμως μας τα εξηγεί όλα η Ρία Ελληνίδου, πριν στα εξηγήσω εγώ σε λίγο. Εσύ φυσικά μένεις εδώ.

0: Πέτρος και ο Πέτρος μας, Πέτρος Ιακωβίδης, καπνογόνα στο τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά που ακούμε πάντα μαζί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Δευτερούλα επέστρεψε, εννοείται αλίμονο. Εδώ είναι 10 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Θα την περάσουμε μαζί και αυτή τη Δευτέρα μέχρι και τις 2 Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. 18 του μήνα. Η θερμοκρασία καλά κρατιέται. Σε λίγο θα επιστρέψω και με ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό, γιατί πάλι θα μας τα πει και έτσι και γιουβέτσι. Τώρα όμως φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3.

Πες μου τώρα ότι δεν έχεις κάνει εικόνα, ότι είσαι σε κάποιο νησί, σε μια πλατεία, το ακούς live από έτσι μια τοπική μπάντα και έχεις τρελαθεί στο συρτό. Εντάξει, επίσης νομίζω δεν έχετε ξαναδεί άνθρωπο να χορεύει μόνο στο συρτό. Αυτή ήμουν εγώ τόση ώρα μέσα στο στούντιο. Οριακά μου έχουν κοπεί οι ανάσες μου, γιατί έχουμε λίγο τρελαθεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τις καμπάνες. Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι του. Οφείλω να παραδεχτώ ότι το νησιώτικο του πάει τρομερά πάνω ακριβώς στη φωνή του. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εννοείται πως θα είναι το hit του καλοκαιριού. Τώρα εγώ σε πάω λίγο στον καιρό για να δούμε πόσο καλοκαιρινός θα είναι. Η θερμοκρασία είναι η αλήθεια πως σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλή. Θα φτάσουμε μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, τόσο όσο ηλιοφάνεια, δεν περιμένουμε τίποτα ξαφνικό. Από αύριο μας θα χαλάει ο καιρός, αλλά ελπίζουμε πως το τσακ το τελευταίο δευτερόλεπτο κάτι θα αλλάξει. Εμείς τώρα φύγαμε κατευθείαν για Χάρη Βαρθακούρη, χωρίς εσένα δεν υπάρχω, γιατί το μόνο που δεν αλλάζει εδώ είναι ότι ακούς πάντα όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.

0: 98,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

αγαπούσες, δεν μ' αγαπούσες. Λοιπόν, και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ φυσικά στον τρανζίστορ σου, 33 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Διαβάζω πως σήμερα, μάλλον από σήμερα, κάτι αλλάζει στο μετρό. Πριν φυσικά κλείσει πάλι για κανένα διβδόματο έτσι για την επέκταση στην Καλαμαριά. Μας το κάνουν λοιπόν το πρώτο δρομολόγιο ακόμα πιο πρωινό, με το πρώτο δρομολόγιο να φεύγει στις 5 και 4 από σήμερα, Δευτέρα 18 του Μάη. Τώρα σε άλλα νέα, διαβάζω πως ξεκινούν σήμερα και οι ενδοσχολικές εξετάσεις των λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και καλό κουράγιο στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, γιατί στις 29 του μήνα ξεκινούν και τις πανελλαδικές τους. Σε λίγο σου φέρνω Χρήστο Μάστορα, Ανδρομάχη, τώρα όμως θα με ζητάς, Πάνος Κιάμος.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θάνατος και ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα στον τρανζίστορ 100,3 και εγώ είμαι φυσικά εδώ και περιμένω τη δική σου καλημέρα αλλά και τα νέα σου για το πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου, αν φόρτισες επαρκώς τις μπαταρίες σου και γενικότερα πώς τα πέρασες, ρε παιδάκι μου. 693-693-1003, εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Λοιπόν, η δική μου η Κυριακή, γιατί εντάξει το Σάββατο έφυγε κλαμμένος, μην το συζητήσουμε. Την Κυριακή λοιπόν είχα να πάω σε μία βάφτιση, καταρχάς καλοφώτιστη μικρή Κατερίνα, μία κούκλα η Μπέμπα, αλλά εκτός από την Μπέμπα η οποία έκλεψε τις παραστάσεις, έκλεψε την παράσταση και η κυρία η οποία καθόταν ακριβώς μπροστά μου. Τη στιγμή λοιπόν που ο παπάς τελείωσε το μυστήριο και είπε να βγούμε έξω σιγά σιγά να χαιρετήσουμε τη μικρή τέλος πάντων, χτυπάει το κινητό της. Καταρχάς μην αφήνετε τα κινητά ανοιχτά στους ήχους, στους κανονικούς, βάλτε το σε μία δόνηση την ώρα που βρίσκεστε κάπου που δεν πρέπει να ακούγεται. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ο ήχος κλήσης της θύμισε εποχές 2000, μη σας πω και 90s, εκεί όπου κατά λάθος ήσουν ξύπνιος 3 η ώρα το χάραμα και άνοιγες την τηλεόρασή σου. Και όλοι ξέρουμε τι πρόγραμμα έπαιζε εκείνες τις ώρες στις 3 το χάραμα στα 90s, παιδιά. Ήτανε σαν να ακούω γραμμή 090. Με τα συγχωρήσεως κιόλας. Φυσικά θεούλα η κυρία. Απορώ αν ήξερε τι μπορεί να θυμίσει και τι είναι ακριβώς ο ήχος του κινητού της. Εν πάση περιπτώσει, ντράπηκα να της πω κάτι, αλλά έπρεπε τουλάχιστον να τη ρωτήσω πώς τη λένε, να στείλω σήμερα τα χαιρετίσματα. Να είστε προσεκτικοί από εδώ και στο εξής, για να μην σας κάνουμε βούκινο την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος. Εννοείται, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα μας εδώ στο Τρανζίστορ. Αντιγόνης πάνω μαζί σου, μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο
3: τίποτα,
2: σπίτι.
3: Άδειασε.
2: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Είστε φαγάνοι, είστε φαγάνοι.
2: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
3: Γαλήνη, μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
2: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω, στα μαλλιά τα βάζει. Άλλος τα παίρνει, άλλος φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
3: Κοιτάπια είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
2: Κοιτάπια!
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ είμαστε μαζί φυσικά στον τρανζίστορα 100,3. Εδώ είναι και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε και φυσικά καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Το ρολόι δείχνει 12 και 1 λεπτό ακριβώς. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί λοιπόν για ακόμη 120 λεπτά με μπόλικο σωσού για Eurovision, για όλα όσα έγιναν το Σάββατο και φυσικά με τις επιτυχίες να παίζουν ασταμάτητα. Σε λίγο έρχεται κενό από Μάνο και Ντίνα Μαρίνα Σπανού, αμέσως τώρα όμως ο Ακύλα.

0: Μάνος και Ντίνα, κενό στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στέλνω την αγάπη μου και καλημερίζω τον Αριστίδη, ο οποίος ταξιδεύει στο καλοκαίρι και φαντάζεται ότι βρίσκεται σε κάποιο νησί. Αριστίδη, κουράγιο, κοντοζυγώνει στην Ιφηγένεια, στη Φωτεινή και στο Σπύρο που είναι εδώ. Και φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις αμέσως τώρα.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

χορέψουμε, Μιχάλη μου. Για χορούς είμαστε εμείς σήμερα. Μετά από όσα τραβήξαμε το Σάββατο το βράδυ με τη Eurovision, που δεν ξέραμε από πού μας ήρθε, που ήμασταν τουλάχιστον για τελική πεντάδα και μας έφαγε στη στροφή το μπαγκαράγκα, μας ήρθε κατά κούτελα. Δεν ξέραμε πραγματικά από πού μας προσπέρασε. Δεν θα μιλήσω για τα στοιχήματα, δεν ξανασχολούμαι ειλικρινά με κανένα στοίχημα. Θα ασχοληθώ όμως με το γεγονός ότι το Ισραήλ κοπανιέται κάθε χρονιά να θέλει να μας το φέρει στη μούρη. Σου λέει, δεν μπορείς να με βγάλεις πρώτο, γιατί θα βγει μάτι και μετά δεν θα ξαναγίνει Eurovision ποτέ από το σκάνδαλο. Αλλά θα με βγάλεις δεύτερο. Sony και Ντέ, γιατί ο Παράς είναι μεγάλος. Μεγαλύτερος χορηγός στο Ισραήλ στη Eurovision. Σου λέει, δεν γίνεται. Το πληρώνω, δεν θα με βγάλεις και δεύτερο. Είναι σαν το 5 χρονών παιδάκι που δεν το παίζεις και θα φέρει τη δασκάλα με το ζόρι να σε μαλώσει. Εν πάση περιπτώσει, Βουλγαρία βγήκε πρώτη. Εντάξει, να το χαρεί το κορίτσι. Βουλγαρία δεν έχει ξαναπάρει ποτέ τρόπο από Eurovision. Πρώτη φορά θα γίνει του χρόνου στη Σόφια. Τουλάχιστον είναι εδώ κοντά. Εμείς δεν θα χρυσοπληρώσουμε και τις βενζίνες. Δεν θα πάμε πολύ μακριά άμα θελήσουμε να τη δούμε. Δυο ρίτσες, τρεις ώρες, άντε και πολύ, λέω, να πάμε να τους δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ακύλας μας τερμάτισε δέκατος, έκλεισε τη δεκάδα, το παιδί άκρο στεναχωρημένο. Εν τω μεταξύ, ένιωσε και την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί, Ακύλα μου, να ζητήσει συγγνώμη? Δεν φταίει εσύ, παλικάρι μου. Η παρουσίασή σου ήταν εκπληκτική, παιδιά. Δεν θέλω πραγματικά να ακούσω κουβέντα. Σε κάποιους δεν άρεσε το τραγούδι, αλλά ήταν η ενέργειά του πάνω στη σκηνή, σου έκλεβε τα μάτια. 19η τερμάτισε η Αντιγόνη. Και να σας πω εγώ ποιος φταίει. Και τώρα μην με πείτε ότι πιστεύω σε δυσιδαιμονίες και τα λοιπά. Παιδιά, η εξήγηση είναι μία. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε καλή επιτυχία, Ακύλα. Κοίτα να δεις, Κυριάκο μου, και να μην ευχόσουν, εμείς δεν θα σε παρεξηγούσαμε. Χάθηκε, αγόρι μου γλυκό, να πεις καλή επιτυχία σε καμιά άλλη χώρα που ήταν και από τα φαβορή. Η Φιλανδία δε, η Φιλανδία πίστευε θα βγει πρώτη και βγήκε έκτη. Δηλαδή, εντάξει, από όπου και να το πιάσεις. Βρε, Κυριάκο, αγόρι μου, αφού το ξέρεις ότι αυτή η ρετσινιά της γκαντεμιάς σε ακολουθεί και το επιβεβαιώνεις και μόνος σου. Όπου πας, ξυπνάει και ένας σεισμός. Έπρεπε τώρα να πεις για τον Ακύλα, άστο το παλικάρι να χάρει. Δηλαδή, χάσαμε την πρωτιά, να πούμε. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις, τι να κάνω, δεν πάω καλά. Πάμε να τους ακούσουμε, τι να σας πω τώρα. Τι κάνεις?

Λιμάνι με ξόδεψε στον τρανζίστορ 100,3, 34 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Βέβαια, αυτοί που θα ξοδευτούν, του χρόνου τουλάχιστον, είναι η Βουλγαρία, παιδιά. Και αν το πάρετε τώρα με τη λογική, μπήκαν πριν από λίγους μήνες στο ευρώ, τώρα κατέκτησαν τη Eurovision. Το επόμενο βήμα, ψεύτρα να βγω, είναι η κρίση. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα τους έρθουν διπλά και τριπλά εφόσον είναι στο ευρώ πλέον. Και τώρα, πέρα από την πλάκα, έτσι να πούμε άντε και ένα συγχαρητήρια στην Τάρα, Μπαγκαράγκα. Την είχαμε και εδώ πέρα στο πάρτι της Eurovision όταν είχε γίνει πριν 2,5 μήνες. Τη βλέπαμε μπροστά μας την νικήτρια, απλά δεν το είχαμε δει όλοι. Το έβλεπε εκείνη και πήγε στοχευμένα και πολύ συγκεντρωμένα. Να σας πω βέβαια ότι το τραγούδι της είχε γενικότερα στελεχωθεί και από μια ελληνική ομάδα, έτσι. Συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, τον οποίο τον είδα σήμερα και στο Γιώργο Ντολιάγκα, έκανε τις δηλώσεις του κτλ. Εντάξει, τεράστια χαρά τους, δεν το συζητάμε. Και η κοπέλα 27 χρονών έχει καταφέρει πάρα πολλά στη Βουλγαρία. Μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε, okay. Είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην K-pop μουσική. Παρ' όλα αυτά, μας ήρθε Μπαγκαράγκα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν την είδαμε να έρχεται από πουθενά. Σε λίγο έρχεται φυσικά η Άννα Βύση με την Κόντρα. Νίκος Οικονομόπουλος. Και τώρα σε πάω σε Γιώργο Σαμπάνη, γεννημένη.

0: Χρειαζόμουν μία απόλυτη για να ηρεμήσω οπωσδήποτε. Η δική μου αναβίση Νάθη Κόντρα στον τρανζίστορ 100,3 εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και θα κλείσω λίγο το θέμα της Eurovision με κάτι το οποίο έγινε viral για έναν πάρα πολύ καλό λόγο. Συγκεκριμένα έγινε viral το Green Room, εκεί που περίμεναν όλες οι ομάδες, όλες οι χώρες, τους καναπέδες τους, το σημείο τους να ακούσουν τις βαθμολογίες. Σε κάποια φάση λοιπόν ο Βρετανός, ο Γλυκούλης, αυτός που έφυγε από τη Eurovision με ένα και μοναδικό βαθμό, ο Sam Battle, αποθανατίστηκε να κάθεται μόνος του σε έναν ολόκληρο τεράστιο καναπέ. Παιδιά, δεν ξέρω που είχε πάει η ομάδα, γιατί τον είχε εγκαταλείψει. Το θέμα είναι όμως ότι ο Δανός εκπρόσωπος τον πλησίασε, τον πήρε, τον κάλεσε στη δική του την πλευρά και πήγε εκεί μαζί του και καθίσαν και βλέπανε τα αποτελέσματα. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται γλυκανάλατο, αλλά παιδιά ήταν πραγματικά πολύ τρυφερό. Συναισθηματική νοημοσύνη, φουλ ο Δανός, δεν το συζητάμε. Εντάξει, θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι ο καθένας στη θέση του Δανού θα έκανε το ίδιο. Εγώ που τον είδα να κάθεται μόνος του, στεναχωρήθηκα. Ειλικρινά, τουλάχιστον μπορεί να έφυγε με ένα βαθμό, αλλά έφυγε με περισσότερους φίλους. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, συντονισμένο στον τρανζίστορα 100,3. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι το ρολόι είναι δείξει 2 το μεσημέρι. Επειδή όμως είναι σήμερα Δευτέρα, έχουμε νέο καινούριο τραγούδι εβδομάδα. Άρα πάμε να δούμε από τη Μάγδα Ζουλίδου και να μάθουμε ποιο είναι. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο ξανά στην παρέα σου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
7: ναι,
6: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
8: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
6: Αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
8: Κακός όμως, γιατί το αγκούρι όταν είναι τραγανό.
6: Το αγκούρι.
8: Άλλο το φρέσκο το αγκουράκι και άλλο το παγιάτικο.
6: Το αγκουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
8: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν ήταν.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
9: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Φτάσαμε μεσημεράκι Δευτέρας 18 του Μάη, νέα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και φυσικά θα γίνει ακόμη καλύτερη αν είσαι εδώ μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Φυσικά στον τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα να παίζουν ασταμάτητα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου, με μια ηλιοφάνεια υπέροχη η οποία μας φτιάχνει τη διάθεση. Έχουμε 60 ακόμη λεπτά μαζί. Αντιγόνης Πανού εδώ στο μικρόφωνο και φύγαμε κατευθείαν για Απόν και Ρεμπέτικο αμέσως τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Οικονομόπουλος και έκδοτος άγγελος στο Transistor Show 100,3. Στέλνω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στη Μερόπη, στο Γιάννη και στην Άννα, οι οποίοι μόλις συντονίστηκαν και ήθελαν να στείλουν την καλησπέρα τους στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά, εκεί στέλνεις τα νέα σου, τα ζουσουδάκια σου, ό,τι ποθείς εσύ, εκεί όλα τα μηνύματα. Εννοείται, όπου και αν βρίσκεσαι, μας ακούς από παντού μέσω του Transistor 100,3.gr, είτε στο Σακύρ και Έφη κατεβάζεις και την εφαρμογή μας στη συσκευή σου και φύγαμε για Θοδωρηφέρη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα. Μας τραγουδάει η ελευθερία Ελευθερίου στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα σε παίρνω και πάμε Μύκορος, γιατί εκεί από το πρωί έχει κλείσει η παραλία του Άγιου Σώστη. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα γυρίσματα σήμερα για την 6η σεζόν της σειράς Emily in Paris. Έχει μεταφερθεί το Hollywood λοιπόν στο νησί των Ανέμων, με 80 άτομα παρακαλώ στο κινηματογραφικό συνεργείο και δεκάδες κομπάρσους. Εντάξει, αποθανατίστηκε φυσικά και η πρωταγωνίστρια Lily Collins. Προετοιμαζόταν για τη σκηνή της στις φωτογραφίες που την βγάλανε. Έχει αποκλειστεί και η γύρω περιοχή, περιφρουρείται λέει πάρα πολύ έντονα, έτσι ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει. Επομένως, στο νέο κύκλο της σειράς αυτής, η οποία υπάρχει και στο Netflix σε περίπτωση που θέλεις να τη δεις, θα φιγουράρει και η Μύκονος.
1: Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Υπέροχος Νίκος απέργησε αυτά τα χίλια στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι το ρολόι να δείξει 2 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Πολύ καλά είναι τα πράγματα και στους δρόμους της πόλης. Έχουν ξεκινήσει βέβαια κάποιες καθυστερήσεις, αλλά εντάξει, είμαστε καλά. Στο περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και στο αντίθετο ρεύμα εκεί λίγο στο ύψος της Τριανδρίας. Το κέντρο κρατιέται, επομένως κινείσαι όπου θέλεις με ηρεμία στο κεφαλάκι σου και φυσικά με δυνατά την ένταση εδώ στον τρανζίστορ και φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα και Καραμέλα αμέσως τώρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αντώνης Ρέμος, γιατί ναι, Αντώνη μου, είναι Δευτέρα σήμερα. Ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα και εμείς φυσικά ήμασταν εδώ μαζί από τις 11. Αντιγόνης Πανού, λοιπόν, στην παρέα σου μουσικά και ραδιοφωνικά για τρεις ολόκληρες ώρες. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σου πω bye-bye για να αναλάβει τα ενία η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ. 5 με 6 θα ακούσεις εννοείται αποκλειστικά την τέλεια playlist του Transistor 100,3 και μετά έρχεται το απογευματινό, το διδυμάκι, το Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένη Williams. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Εννοείται σε περιμένω εδώ. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο
2: τίποτα,
1: σπίτι.
2: Άδειασε.
1: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Είστε φαγάνοι.
1: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
2: Γαλήνη, μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
1: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω, στα μαλλιά τα βάζει. Άλλος τα παίρνει, άλλος φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
2: Κοιτάπια είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
1: Κοιτάπια!
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο. Πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
9: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παρέα μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3. Καλή εβδομαδούλα σε όλους. Γεωργία Γεωργιανού μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5 με 24 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Πραγματικά. Έχω λίγα νεύρα από το σουκού που είχαμε και την Eurovision. Αλλά θα τα πούμε όλα στον αέρα. Πάρτε καφεδάκι ωραίο, συντονιστείτε και λέτε να περάσουμε όμορφα. Με Χρήστο Μάστορα, Κατερίνα Λιόλιου και Νικό Απέργη ξεκινάω. Και αυτή είναι η Μαργαρίτα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δες πως χορεύω πάνω στο deck. Αυτή είναι η Ελένη Φρύρε και το discotech. Παιδιά, τι να σας πω. Μια απογοήτευση γενικότερα, γιατί πολλά περιμέναμε, άλλα μας ήρθανε. Ακύλα και φέρτο μου θέλαμε. Μπαγκαράγκα και Βουλγαρία είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, την είχαμε γνωρίσει και στο Eurovision Party την μπαγκαράγκα μας. Okay. Δεν θα σας πω ότι δεν μου άρεσε, αλλά παπούτσια από τον τόπο σου και αυτό το παιδί ο Ακύλας είχε τόσο θετική ενέργεια και ήταν έτσι τόσο εύθυμο και πρόσχαρο, νομίζω ότι το άξιζε. Τι να κάνουμε, είναι και συμφέροντα αυτά. Γιώργος Σαμπάνης τώρα, δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: παρέα.
1: Βρε, καλώς σας στην παρέα, Ευαγγελία και Έλενα Ζευγαράδη στον Τρανζίστορ 100,3. Λέτε τα κορίτσια αυτά, αν πηγαίνανε μαζί και Eurovision, θα γινότανε κάτι με την παρέα. Διότι εμείς δέκατη θέση, ρε παιδιά, δέκατη θέση και μας έτσουξε κανονικά. Από ένα σημείο και μετά είχα απελπιστεί, αφού δεν περίμενα ούτε έναν άσο να πάρουμε. Δεν ξέρω πώς μας μούτζωσαν έτσι και τι φτύσιμο φάγαμε, αλλά πραγματικά ήταν του φτυσιδιού. Εσείς πώς το βιώσατε όλο αυτό, είμαστε καλά? Και αν είμαστε, στείλτε ένα μήνυμα 693-693-1003. Τώρα έρχεται η Αναβίση με το Αιγαίο και πάμε να φέρουμε καλοκαιρινά vibes.

0: Με συγχωρείτε, τι είπατε, κυρία μου. Ο Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Πήγα που λέτε και εγώ ένα διήμερο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη Βουδαπέστη, που έχει πάει όλος ο κόσμος και ντουνιάς. Έτσι το ήθελα, ρε παιδιά. Μ' αρέσει που δεν το έλεγα κιόλας για το μάτι, γιατί το έχω αυτό. Δεν θέλω να το λέω, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω εκεί που είναι ο προορισμός και έπειτα να το γεμίσω, να βγάζω story και τα σχετικά. Το ένα κακό πίσω από το άλλο. Γι' αυτό σας λέω, ξεματιάστε. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, αλλά δύσκολα ήταν.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
9: ναι,
8: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
9: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
8: Αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
9: Κακός όμως, γιατί το αγκούρι όταν είναι τραγανό.
8: Το αγκούρι.
9: Άλλο το φρέσκο το αγκουράκι και άλλο το παγιάτικο.
8: Το αγκουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
9: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν ήταν.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Μία ώρα εκπομπής έχει ήδη τελειώσει. Είμαστε όμως στα μισά και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Καφεδάκι ωραίο, έτσι δροσερό να μου πάρετε και ελάτε να βουτήξουμε στις επιτυχίες. 25 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος καιρός και τι άλλο να θέλεις. Καλή παρέα, στην έχω. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber της εκπομπής. Λίγο διαβάζω τα δικά σας μηνύματα και τα μοιραζόμαστε όλα. Τώρα έρχονται οι επιπτώσεις από Γιώργο Μοζωνάκη.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτό είναι το νερό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται. Ένας υπεύθυνος παρακαλώ.

Για μένα είσαι τέλεια. Πέτρο Ιακωβίδη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και να πω τις καλησπέρες μου στον Ντέο και στον Άλεξ που είναι εδώ. Ελπίζω να πέρασες τέλεια, μου λένε στο ταξίδι. Αχ, παιδιά, τι έχω πάθει. Θα σας τα πω όλα σε λίγο. Γενικά, ωραίο το εξωτερικό. Δεν μπορώ να πω άλλες παραστάσεις. Όμως υπάρχουν και τα εφτράπελα. Και να πω ότι το είπα και παντού. Τι μάτι ήταν αυτό. Όταν σας λέω ξαματιάστε, υπάρχει λόγος που το λέω. Αναβήσει τώρα. Είναι το Σαντρέ και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Νίνο και Ζώζεφ είναι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Εγώ είμαι καλά, το ίδιο επιθυμώ και για εσένα. Ελπίζω να κυλάει όμορφα η μέρα. Που λέτε, παιδιά, πήγα μέχρι τη Βουδαπέστη. Εκπληκτική, πολύ μαγική, ρομαντική. Άμα έχετε και αμόρε έτερων ήμιση, να πάτε να την επισκεφτείτε. Όμως να προσέχετε πάρα πολύ στα νούμερα, γιατί εκεί έχει Κωστή Παλαμά 1, Α, Β, Γ. Και για να το βρεις που λέει ο λόγος, κάνεις τα πάντα ρημά σου. Έκανα 3 ώρες για να μπω στο σπίτι. Το αναθεματισμένο και επίσης πάρα πολύ ουρά στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, ωραία, είχα και την πτήση μου. Εντάξει, μα τι λέγεται αυτό, αν δεν το ξέρετε. Θα κυκλοφορώ με σκόρδα. Τώρα είναι ο Παντελής Παντελίδης και η πυρκαγιά που παίζουν δυνατά.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλα τα ψέματα όμως τα είπε στο Δόρης Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ο οποίος συνεχίζει τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη και πάει τόσο καλά. Και πολύ χαίρομαι γιατί άξιζε αυτόν τον άνθρωπο να ξέρει ότι το πάλευε πάρα πολλά χρόνια, άσχετα που έχει σκάσει την τελευταία πενταετία. Τον θυμάμαι ήδη από όταν ήμουνα μωράκι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα ένα μεγάλο μπράβο και στον Ακυλά και στην Αντιγόνη, οι οποίοι μπορεί να μην φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βγήκαν όμως και ζήτησαν συγγνώμη δημόσια που δεν έπρεπε, γιατί έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Τα αγαπάμε αυτά τα παιδιά. Πάω σε ένα break και επιστρέφοντας στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο
3: τίποτα,
2: σπίτι.
3: Άδειασε.
2: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Είστε φαγάνοι.
2: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
3: Γαλήνη, μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
2: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω, στα μαλλιά τα βάζει. Άλλος τα παίρνει, άλλος φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
3: Κοιτάπια είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
2: Κοιτάπια!
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Πάρε με και πέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μάτια μου, τα μάτια σου. Ηλίας Βρετός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Επιστρέφω σε λίγο με Μπρούνο Τσερέλα και την Έκονο Μάκου, οι οποίοι παντρεύτηκαν επιτέλους και έχω λεπτομέρειες για το γάμο.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με άλλη μια αγάπη στον τρανζίστορ 100,3. Αθηνά Οικονομάκου τώρα και Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν το Σάββατο που μας πέρασε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρους στην Αττική. Στην περίπτωση μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξης Εκκλησίας βγαίνουν σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως όλοι οι γάμοι. Όμως λένε κάποιες φήμες ότι ο Μπρούνο Τσερέλα πριν την τελετή του γάμου βαφτίστηκε χριστιανός Ορθόδοξος, παρακαλώ πολύ, γιατί όπως ξέρουμε είναι καθολικός. Συγκίνηση και πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Βίον Ανθόσπαρτον λοιπόν και στα δικά μας ηλεύθερες θα πω εγώ. Νίκος Οπέργης, αυτά τα χίλια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Έτσι έχει μάθει, παιδιά. Πέτρος Ιακωβίδης και ολοκαίνουργιο τραγούδι. Τρανζίστορ 100,3. Φυσικά, εδώ που παίζουν όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Παντρεύεται τώρα και η κόρη του Στέλιου Ρόκου, η Δέσποινα. Έγινε και η πρόταση γάμου. Ανέβασε και φωτογραφίες με το μονόπετρο. Γενικά, ρε παιδί μου, δίνουμε πολύ κόσμο τελευταία. Βαφτίσια, γεννητούρια, γάμοι. Ο κόσμος περνάει καλά και καλά θα κάνει. Θα το ξαναπώ. Πάλι και στα δικά μας ελεύθερες, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Είμαστε και εμείς ένα κομμάτι.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ψάχνω να βρω και Νίκο Οικονομόπουλο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρα 20. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ξεκινήσαμε μαζί την εβδομάδα και ήσασταν εδώ. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται στις 6 Παναγιώτης Ζήμος και Ελένια Ουίλιαμς με ελληνικά και αγαπημένα σαφώς. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 2 ακριβώς. Από μένα, καλό απόγευμα σε όλους και το μάτι συνεχίζεται. Ρίξτε ένα ξεμάτιασμα. Πολλά φιλιά.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
7: ναι,
6: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
8: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
6: Αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
8: Κακός όμως, γιατί το αγγούρι όταν είναι τραγανό. Άλλο το φρέσκο το αγγουράκι και άλλο το παγιάτικο.
6: Το αγγουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
8: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο
2: σπίτι. Τίποτα, άδειασε.
1: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Είστε φαγάνοι.
1: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
2: Γαλήνη, μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
1: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω, στα μαλλιά τα βάζει. Άλλο τα παίρνει, άλλο φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
2: Κοιτάπια είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
1: Κοιτάπια!
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαι στα χαράματα.

0: Ντάρα ήταν στο Eurovision Party που κάναμε με τον Τρανζίστορ στη Θεσσαλονίκη, στο Wii. Ναι. Και βέβαια, γλυκύτατη, ωραιότατη, συγχαρητήρια για την νίκη.
1: Αξί και δίπλα, έτσι. Ήτανε, καλά, δηλαδή,
0: η Ελλάδα δεν ήτανε. Ο Κύλας δεν ήτανε.
1: Α, ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν δίπλα. Δηλαδή, τσουκ πήρε, έφυγε από Βουλγαρία, τσίκι τσίκι τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι.
0: Έχουμε πολλά να πούμε για τα, για τα θέματα της Eurovision, αλλά θα τα αναλύσουμε έτσι σε πολύ λίγο όλα αυτά. Με Πάνω και Άμμου ξεκινήσαμε, ξέρεις πολλούς. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. 25 χρόνια Mascard, 50 χρόνια Μασούτης. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός και ένα πάρτι πολύ σοβαρό έχει να εξελιχθεί τώρα για όλο αυτό. Για κάθε σου αγορά με τη Mascard παίρνεις πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Δεν ξεχνάς ότι είναι καταρτισμένο προσωπικό σε ηχθεοπολείο, προπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο να σου πω. Ένας Μασούτης είναι δίπλα σου και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο.
1: Βέβαια.
0: Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα σουσού τη Eurovision.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα.
1: Βέβαια, και στην Αντιγόνη.
0: Λοιπόν, η Αντιγόνη, επειδή μου δεν την περίμενε τόσο κοντά στην τέτοια, οπότε λες εντάξει, λίγο ξέφυγε το πράγμα. Τον Ακύλα, ας πούμε, τον περιμέναν δεύτερο. Να πούμε ότι και η Φιλανδία που την περιμένουμε πρώτη, έκτη βγήκε.
1: Ναι, και γενικώς,
0: δηλαδή, τα προγνωστικά πήγανε αλλού.
1: Καθόλου.
0: Επίσης, θέλω να πει, δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και όλη η version, δηλαδή η Eurovision, όπως έχουμε πει, είναι ένα πανηγύρι, όχι αρνητικά δεν το λέω, είναι μια χαρά της μουσικής, ένας διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο όμως διαφοροποιούνται, δηλαδή μια χρονιά είναι περισσότερο μπαλάντες, μια χρονιά είναι περισσότερο dance, αλλά

0: φορκλόρ, ούτε οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι του Ακύρα, ενώ σαν μεμονωμένο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: όταν το είδε στο σύνολο των 25 χωρών, έχανε. Όχι ότι ήταν κακό, απλά ήταν διαφορετική η αισθητική του διαγωνισμού φέτος.
1: Άκου, εγώ θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι παίξαν πάρα πολύ ρόλο και πολιτά γεωπολιτικά, γιατί ας πούμε οι κριτικές με το Televoto δεν είχαν καμία σχέση.
0: Τι εννοείς, το Bangarang ήταν πρώτο στην κριτική.
1: Ήταν η πρώτη φορά.
0: Πρώτο.
1: Μετά από πολύ καιρό που γίνεται. Και κριτική επιτροπή και.
0: Televoting.
1: Και Televoting.
0: Επίση κόμπινγκ και ανάσα με το Ισραήλ. Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Στο Televoting πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Κοίτα, δηλαδή, θα μπορούσε, όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Το Televoting. Γιατί θεωρητικά λέγαμε ότι θα πατώσουμε σε επιτροπές και ότι το Televoting θα μας δώσει τη μεγάλη όθηση.
1: Αλήθεια,
0: να σου θυμίσω ότι το Televoting μας έδωσε λιγότερο από τι επιτροπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χθες άκουγα που λέγανε χθες.
0: Λίγο παραπάνω από τις επιτροπές.
1: Νομίζω ότι ήταν παραπάνω από τις επιτροπές, γιατί και σε σχέση λέει, με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο Televoting τελικά όσο περιμέναν. Γιατί η Νορβηγία ήταν στα φαβορί.
0: Η Νορβηγία ήταν η πρώτη.
1: Η Φιλανδία.
0: Φιλανδία, συγγνώμη.
1: Η Φιλανδία ήταν στα φαβορί.
0: Ναι, η Φιλανδία πήρε.
1: Ναι.
0: Η Ρουμανία, ας πούμε, πήρε πάρα πολλούς.
1: Η Μάλτα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η άμυνα από την Μπέγκι Ζήνα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για Eurovision. Δεν θα το κρατήσουμε όλη μέρα Eurovision αυτό το
1: πράγμα. Άκου να σου πω κάτι, μου έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια και θα σου πω γιατί.
0: Καταρχάς. Επειδή λένε ότι η Βουλγαρία μπήκε τώρα στο ευρώ.
1: Όχι, α τη Βουλγαρία, καμία σχέση. Δεν θα
0: εγώ να πω συγχαρητήρια στον Δημήτρη Κοντόπουλο.
1: Και εγώ θέλω να πω.
0: Και στον Ηλία τον Κοκοτό.
1: Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί είναι ο συνδέατης της καρδιάς μου. Έχει γράψει δύο τραγούδια ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Το πρώτο τραγούδι ήταν
1: το πρώτο και το δεύτερο και είναι η αιτία που βρίσκομαι που ξεκίνησα να είμαι τραγουδιστή. Αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με άκουσε και είπε ότι εσύ είσαι γι' αυτό και θα πάμε να το κάνουμε παρέ. Και το έκανε με την καρδιά του.
0: Ναι.
1: Χωρίς τίποτα. Οπότε ναι, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο χάρηκα γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνει πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη με τον Dima Bilan με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ την πρώτη. Και το άξιζε του Δημήτρη Υπουργέ γιατί είναι ένα άνθρωπο εργάτη.
1: Και αγαπάει και πολύ την Eurovision.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ένα άνθρωπο που είναι και πολύ ωραίο ενώ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Αλήθεια. Παραμένει humble, παραμένει ένα άνθρωπο που είναι ρε παιδί μου, συζητά κανονικά με μια κανονικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούσιλι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, μιλήσαμε για του Eurovision. Να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήριο στον Ακύλα για όλο αυτό το πράγμα. Που
1: εγώ
0: έκανε.
1: Να πω κάτι.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν φταίει, θεωρώ πουθενά ο Ακύλα.
1: Να το ανοίξω
0: αυτό
1: λίγο.
0: Που ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, δείχνει την ποιότητά του σαν άνθρωπο πρώτον.
1: Ναι.
0: Και ότι σίγουρα στεναχωρείται. Γιατί όταν σου έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα βγω πρώτο-δεύτερο και ξαφνικά βγαίνω δέκατο. Αλλά είναι μια εξαιρετική θέση, παιδιά. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι κάναμε ολόκληρο χαμό με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρε. Ότι μπράβο! Και το ένα και το άλλο. Ναι. Δέκατη βγήκε. Δηλαδή ο κύριο πήγε καλύτερο άνθρωπο.
1: Σίγουρα. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενοχικότητα του Ακύλα, ρε παιδί μου, και στο ότι πήγαμε κουβά και συγγνώμη και δεν ξέρω πώ να σα αντικρίσω και δεν ανοίγα το κινητό μου. Ξέρεις, αυτό είναι και κάτι που το δημιουργεί και πάρα πολύ ο χώρο μα.
0: Ναι.
1: Και για το ότι κάπω αισθάνομαι ότι θα τον περιμένουν. Αισθάνθηκε ότι τον περιμένουν.
0: Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα γιατί το παιδί πραγματικά νιώσαμε όλοι ότι το προσπάθησε. Και
1: βέβαια,
0: να σου πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν οριακά μουσικό του δρόμου ή πάλευε με την καθημερινότητά του.
1: Ήταν μουσικό του δρόμου και έφτιαχνε κρέπες. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν...
0: δηλαδή και μπράβο του και μια μεγάλη αγκαλιά πρέπει να του δώσουμε του Ακύλα. Εγώ αυτό νιώθω,
1: ναι,
0: παιδιά, έτσι. Όπως και στην Αντιγόνη που έκανε την προσπάθεια της κοπέλα και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Απλά το λέω για τον Ακύλα περισσότερο γιατί ο Ακύλας ήταν τύπου πρωτοδεύτερος, ξαναλέω, στα,
1: ναι,
0: στοιχήματα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφουμε.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Χωρίς φέρεις, είπες, ένα ντύλι κουσκούς είναι εδώ. Εμείς επανερχόμαστε στα τετριμένα τα καθημερινά της
1: ελληνικής πραγματικότητας. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι εγώ, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω για τον Ιταλό που τρελάθηκα, ο οποίος τραγουδάει από το 70, το ξέρεις αυτό. Και ναι, ο Ιταλός έκανε επιτυχία πριν από 2 χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι top of the top, ξέρω εγώ.
0: Don't leave your dreams.
1: Μην παρατάτε τα όνειρά σας. Για κανένα λόγο.
0: Εγώ τον χάρηκα που το χάρηκε τόσο πολύ.
1: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Μου θύμισε τον Περικλή Στεριανούδη.
1: Και μετά! Και εγώ αυτό είπα, Περικλή Στεριανούδη. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό
0: μικρή κάνω. Μικρή Μαρχόντισσα.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι Περικλήστερα και τον τελικό του Fame Show, ήταν έτσι ένα τέτοιο ωραίο κουστούμάκι.
1: Δεν ήταν. Με ποιον ήταν στο 3. Ποιο ήταν η Καλομήρα, όχι.
0: Δεν ξέρω. Όχι, η Καλομήρα έχει βγει κίτρια. Εισιτήριο 1, Οικονομόπουλος Νίκος.

0: Αυτή είναι η Real Nidou, ένα τέλειο κουζίνη στην παρέα σας. Εμείς τον χρόνο τον έχουμε κάνει
1: στρακατρούκες. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πειράζει όμως.
0: Έχουμε, το ξέρω ότι εμείς η εκπομπή μιλάμε μόνο για Eurovision.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι και το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Σήμερα τα έχουν ξετινάξει όλες τις εκπομπές. Τι με κοροϊδεύεις τώρα, εμείς δεν θα ξετινάξουμε δηλαδή την Eurovision.
0: Και σε live λέει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Βεβαίως.
0: Παντού τον έχω δει τον Δημήτρη όλοι. Βέβαια ο Δημήτρης πάντα ήταν στα πράγματα. Δηλαδή κάνει σπουδαία πράγματα και εντός και εκτός.
1: Και έχει επικεντρωθεί και πάρα πολύ εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δημήτρης Ξυστή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει εκπτώσεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή δεν κάνει στα δικά του πράγματα, στο δικό του τον ήχο, σε αυτά που θέλει. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει εκπτώσεις. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο αυστηρό στούντιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν μέσα, τι να σου πω, τα 4 ώρες. Το πιο τι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω ποτέ πάρει να το
1: δείξω. Και ξανά. Δεν έχεις πάρει ποτέ μαζί του στο στούντιο, ε.
0: Όχι.
1: Καλά, εντάξει. Και ξανά. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν παίζει.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
9: ναι,
8: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
9: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
8: Αυτό μάλιστα ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
9: Κακός όμως, γιατί το αγκούρι όταν είναι τραγανό.
8: Το αγκούρι.
9: Άλλο το φρέσκο το αγκουράκι και άλλο το παγιάτικο.
8: Το αγκουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
9: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν ήταν.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
11: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
10: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
12: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα 100,3 και είμαστε εδώ. Απόγευμα Δευτέρας μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παιδιά, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Συμμετέχετε και εσείς σε πολύ αυτή την κουβέντα και αυτή έχουμε φάει όλο το χρόνο με την κυρία.
0: Και όλοι τώρα συζητάνε αν θα έρθει στα βραβεία ΜΑΤ και η Ντάρα.
1: Σίγουρα πιστεύω θα έρθει.
0: Επειδή είναι ο Ηλίας και ο Δημήτρης, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να έρθει.
1: Και εγώ το πιστεύω και επίσης σκέφτομαι τώρα ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ανάσα από τη Βουλγαρία. Οπότε. Σκεφτόμουν τώρα του χρόνου θα μας είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε όταν θέλουμε στην Κρήτη.
0: Ναι, αυτό συζητά, ήδη το συζητάω.
1: Εγώ αλήθεια το συζητάω.
0: Ήδη το συζητάμε. Ναι. Να μάθουμε τις ημερομηνίες, να κλείσουμε τώρα το δωμάτιο, να είμαστε άνετοι.
1: Θα είμαστε. Ω, λοιπόν, τέλος πάντων. Μην ξεχνάτε πάντα ότι είναι μαζούτσι είναι δίπλα σας. Να το ξεχνάτε, δηλαδή περπατάτε, βγαίνετε έξω και τον βλέπετε δίπλα σας. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι η μάσκα είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Και κερδίζετε πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι αν επιλέξετε προϊόντα μαζούτσι από το τόπο σου, βιολογικής προϊόντας μαζούτσι και Mr. Grant.
0: Παίρνει έξτρα πόντους. Και μια μιλάμε για λογαριασμούς, Κατερίνα Λιόλιο έρχεται και επιστρέφουμε εν τέλει.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτό είναι το ρεμπέτικο. Τι υπέροχο δίσκο έχει βγάλει ο Απόν.
1: Πω, παιδιά, ναι, μου
0: το ηχογένεια, παιδιά, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο, μπράβο και σε αυτόν και στον Armstrong, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Η Ελένη σήμερα λέει, έτσι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Ναι, μισό λεπτό, γιατί ψάχνω.
0: Και ψάχνω, ψάχνω. Για μια αγάπη
1: μου,
0: ψάχνω.
1: Με στην ψυχή μου ψάχνω. Με συνταγές περίεργες στον κόσμο μου το φτιάχνω. Και τρέχω, τρέχω, τρέχω.
0: Ναι, πάμε.
1: Για μια αγάπη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άντρας, γυναίκας, γυναίκα, παιδί.
1: Είναι γυναίκα. Παιδί. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Και μιας και έχουμε και μιλάμε για τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Είναι, στη σύνθεση είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στους στίχους είναι η Ελένα Βραχάλη. Και η κυκλοφορία του είναι κάπου εκεί στο 2006. Κάπου
0: τέλεια.
1: Εκεί, πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι,
1: τίποτα. Τη βρήκε. Τι.
0: Παγιζίνα.
1: Τι λες, ρε. Σταμάτα. Λοιπόν, τέλεια. Άντε, παιδιά. Φιλάκια, τα λέμε.
0: Πες το.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μου λες, δεν είμαι. Αυτό που πάντα αναζητούσες.
0: Τρέξε, όχι. Να γλιτώσεις.
1: Μην τρέξεις, κάτι
0: όχι,
1: θα πεις.
0: Δεν είναι.
1: Κι αν μ' είχες λες, α, ναι, δεν ήτανε, θα με κρατούσες.
0: Ήτανε Γιάννης Χριστοδουλόπουλος να μου τρέξε. Βλακίες, λέω.
1: Μπορεί να μην μοιάζω.
0: Μπορεί να

0: Σίδη και μη... Το έκανε διασκευή, να πούμε, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο δίσκο της Ελένας Βραχάλη, αυτό το τραγούδι, εξαιρετική παιγκιζίνα και έχει και πολύ ωραίο, ωραία χημεία με την Ελένα Βραχάλη.
1: Το έκανα σε ένα TikTok, πώς το λένε, πες το, κάβε, ένα TikTok κάβε το συγκεκριμένο τραγούδι και το ανεβάζω, ρε παιδί μου, και μου στείλει ο Δημήτρης και μου λέει, καλά που το θυμήθηκες αυτό. Μα εγώ είμαι κοντοπουλικιά.
0: Αυτά είναι. Πήγες να, λοιπόν.

0: είμαι.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βρέχει, αυτή είναι η Αναστασία. Είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Εδώ βρέχει μόνο επιτυχίες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε δει, σε περίπτωση που, ναι, όχι κιόλας, παράλληλα, μπείτε και να δείτε αυτά που έλεγε η Αναστασία, που έκανε, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ξανακούσει βέβαια που το έχει πει. Πώς δεν θα ξανά έκανε ποτέ, δεν θα σταματούσε τη μουσική. Για ποιο λόγο θα σταματούσε τη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, αυτό είναι μια υπερβολή στο πλαίσιο του πόσο πολύ θέλω να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μου. Ναι, δηλαδή εντάξει, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία.
1: Έχει πει πολλές. Θέλω να πω ότι το πιστεύει. Αισθάνομαι το πιστεύει όμως.
0: Το πιστεύει, το νιώθει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το νιώθει.
1: Και εγώ.
0: Αλλά. Τι... Κοίτα, το θέμα είναι και ο λόγος που μπορεί ένας άνθρωπος να μην είναι δίπλα σου. Αυτά όλα, παιδιά, τα λέμε, είναι στο βίντεο του Ντέλη Κουσκού στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε. Να μπείτε να τα ακούσετε. Αλλά. Δηλαδή. Αν ένας άνθρωπος συνειδητά σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν με γεμίζει πια αυτό. Εγώ θέλω να σταματήσω, εσύ όμως θέλω να συνεχίσεις.
1: Εκεί είναι, αλλάζει το πλαίσιο.
0: Άλλο το να τσακωθεί. Δηλαδή, παίζει το ρόλο του ο τρόπος που θα γίνει το οτιδήποτε.
1: Σίγουρα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έπεσε.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκορ είναι στην παρέα σου. Φυσικά εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, 2 ώρες κάθε μέρα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Και προχωράμε, έχουμε τα της Eurovision, έχουμε το πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με τον Ακύλα και όχι τυχαία, εντάξει, είναι ένα θέμα που αυτούς τους τελευταίους μήνες μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το παιδί έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Και μπράβο του, όχι, θέλω να σου πω κάτι, βγάζει και άλμπουμ.
1: Αυτό θέλω να πω, έχει κάνει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει χρειαστεί μέσα σε αυτό το πεντάμινο για να βγάλει το άλμπουμ του, έχει
0: κάνει ένα tour,
1: βεβαίως. Και εντάξει, τώρα οι μετοχές του Ακύλα από εκεί που ήταν.
0: Μπράβο, όχι, και να έχουμε σου πω κάτι. Και το παιδί έδωσε τον καλύτερο το εαυτό και μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εγώ που μίλησα, ας πούμε, και με την Κική, μου λέει ότι στεναχωριόμαστε για τον Ακύλα. Δεν είναι ότι είναι μια χαρά θέση κτλ.
1: Είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί. Νομίζω ότι κανένας φέτος δεν εστίασε στο να το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εστίασε στο να το πάρει ο Ακύλας.
0: Ναι, δηλαδή, όλοι το story όλου του παιδιού είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής, σε ένα τοίχο.

0: παλικάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Εγώ πήγα και την είδα το Σάββατο, θέλω να σου πω, μετά την Eurovision. Mm-hmm. Πολύ ωραίο vibe. Ναι. Και ο Γιώργος πάρα πολύ καλός και ο Λευθέρης ο Κρίκης ήταν εκεί. Ένα διαφορετικό. Δηλαδή, μ' άρεσε στο Vogue. Εγώ έχω δει μόνο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχει μπει και κανένα άλλο στην ανακαίνωση κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το μεταξύ. Το δεύτερο πρόγραμμα βγαίνει μέσα από τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και είναι όλο πολύ διαφορετικό.
1: Εντάξει,
0: βέβαια η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Μαντόνα.
1: Α.
0: Με την κάμερα, ξέρεις, που πάει και βγαίνει κτλ.
1: Εγώ πήγα να πω Ιβάν.
0: Όχι. Μετά το έκανε ο Αντώνης.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Και μετά το κάνει η Δέσποινα.
1: Και η Δέσποινα το κάνει, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι ένα πράγμα που στο εξωτερικό είναι must.
1: Τι το έκανα εγώ, παιδί μου, στην Μύκονο. Δεν έβγαινα από μέσα από το μέσα στον κόσμο εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε να
0: βγει. Και στην Ελλάδα τους εικόνες το έτσι.
1: Τι να κάνεις.
0: Είχα πάει την Παρασκευή στα γενέθλια του Γιώργου Σαμπάνη. Τα είχαμε γιορτάσει στο Ελλάδα τους εικόνες.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας ο Καραφώτης εκεί πέρα.
1: Σταμάτα.
0: Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Ωραίος
0: τον έχω φιλοξενήσει στην Αμοργό.
1: Το ξέρω.
0: Σου έχω πει και τον λόγο.
1: Μου έχει πει και το story. Είχε μείνει.
0: Όχι, ρε.
1: Πλοίο.
0: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι, βρες ένα δωμάτιο. Και λέω: αγόρι μου, 18 Αυγούστου, πώς βρω δωμάτιο. Φτάνει λοιπόν. Μου λέει: αλλά τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Μου λέει: ρε φίλε, δεν θέλω να σου φορτωθώ. Για μου, γιατί με την κοπέλα του. Τότε κοπέλα του. Η άλλη επιλογή είναι να κάνει τα μπαγκάκια. Μου λέει: δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Λέω: υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, 1200 ευρώ. Μου τα εξυπηρετούν τον εαυτό μας. Λέω: έλα λοιπόν, αγόρι μου. Και έμεινε 2 μέρες σε μένα και μετά βρήκε περίπου δωμάτιο και έμεινε αλλού άνθρωπος. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζονάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Γυρνάς, πες,

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και επειδή ακούσαμε προηγουμένως και Γιώργο Μαζονάκη, να θυμίσουμε ότι έχει μια υπέροχη συναυλία στην Προλήτα Β. 10 του Ιούνιου. Τι μήνα καλή, 20 μέρες. Λοιπόν, στην Προλήτα Β, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που περιμένουμε δούμε από τον Γιώργο Μαζονάκη και επέλεξε μόνο τη Θεσσαλονίκη να κάνει συναυλία. Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα άλλο.
1: Ναι, και εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θα κάνει και κάτι στην Αθήνα. Γιατί ακούγονταν ότι θα κάνει.
0: Άρα σπεύσατε από παντού να δείτε Γιώργο Μαζονάκη στο more.com. Βρίσκεται το εισιτήριό σα στην Προβλήτα Β. Θα είναι στι 10 του Ιούνιου, Τετάρτη.
1: Ναι,
0: θα είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, Λάπης Δημητριάδης έρχεται με υποσυνείδητο, σας αφήνουμε και τη Γαρμπή. Αυτό λοιπόν ήταν. Αύριο, 6 ώρα τώρα, είμαστε και πάλι

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο σπίτι.
2: Τίποτα, άδειασε.
1: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Είστε φαγάνοι.
1: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
2: Γαλήνη, μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
1: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω, στα μαλλιά τα βάζει. Άλλος τα παίρνει, άλλος φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
2: Κοιτάπια είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
1: Κοιτάπια!
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
3: ναι,
2: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
3: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με τον παγιάτικο είναι το ίδιο.
2: Αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
3: Κακός όμως, γιατί το αγγούρι όταν είναι τραγανό. Άλλο το φρέσκο το αγγουράκι και άλλο το παγιάτικο.
2: Το αγγουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
3: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
5: Ελληνικά και
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

Έρημος δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη, ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Φεύγω τώρα, πάω να πάρω τα μαρούλια μου, ντομάτες, μήλα. Δεν έχω τίποτα στο
2: σπίτι.
1: Τίποτα,
2: άδειασε.
1: Τα χλαπακιάσαμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Είστε φαγάνοι.
1: Και φαίνεται. Σε κάποιους περισσότερο σε αυτό το σπίτι, σε κάποιους λιγότερο.
2: Γαλήνη, μάλλον για σένα. Λέει πρέπει να έβαλες 2-3 κιλά τώρα τελευταία. Σε είδα.
1: Αυτή και που τα βάζει, δεν ξέρω, στα μαλλιά τα βάζει. Άλλος τα παίρνει, άλλος φαίνεται. Άσε με τώρα, μη συγχυστώ.
2: Κοιτάπια είναι τα βιβλία που κρατιούνται σημειώσεις. Και στη Λάρισα η συνέχεια της πρότασης με πονάει το κεφάλι γιατί βγήκα χθες βράδυ.
1: Κοιτάπια!
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έρευνα. Σεξ. Η πιο λοιπόν δημοφιλής φαντασίωση με διαφορά,
3: ναι,
2: ήταν φαντασίωση σεξουαλικής επαφής με κάποιον νεότερο από εμάς. Νεότερο.
3: Εντάξει, το φρέσκο λαχανικό δηλαδή με το παγιάτικο είναι το ίδιο.
2: Αυτό μάλιστα ήταν η μεγάλη έκπληξη της έρευνας.
3: Κακός όμως, γιατί το αγκούρι όταν είναι τρελανό.
2: Το αγκούρι.
3: Άλλο το φρέσκο το αγκουράκι και άλλο το παγιάτικο.
2: Το αγκουράκι, η μελιτζάνα, το καροτάκι.
3: Έτσι, μπράβο, το καροτάκι, όχι, το καροτάκι δεν ήταν.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.